0: όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει.
2: Δεν σε κρατάει πίσω.
3: Δεν σε σταματάει.
2: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μου λέει η Παναγιώτα Χρονοπούλου ότι αυτό το τραγούδι λέει έχει γίνει viral στο TikTok. Λίγο το διακομωδούν εκεί το turn around, κάνουν διάφορα βιντεάκια που γύρναν προς τα πίσω. Βέβαια για μας τους μεγαλύτερους της δεκαετίας του 80 αυτό ήταν το soundtrack κάθε ερωτικής απογοήτευσης που είχαμε τότε. Ιδίως εκεί που λέει Once upon a time I was falling in love but now I'm falling apart. Τραγουδιότανε, το τραγουδούσαμε δυνατά και δώστε τα δάκρυα. Bonnie Tyler, για το ξεκίνημα τι άλλο, εγώ μάθαμε χθες ότι έφυγε από τη ζωή, ήταν άρρωστη βέβαια. Το είχαμε ξαναπεί από αυτό εδώ το δίωρο, βρισκόταν στην Πορτογαλία, σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία, νοσηλευόταν, είχε μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της, είχε πέσει σε κόμμα, μετά είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμενε κρίσιμη η κατάστασή της, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή χθες και γι' αυτό ξεκινήσαμε με Bonnie Tyler σήμερα. Καλημέρα, είναι 11 λεπτά μετά τις 6, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί και σήμερα Παρασκευή μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη και όπως ακούσατε η Παναγιώτα Χρονοπούλου βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Δεν είναι Tuesday afternoon, είναι Friday morning και πάμε να δούμε τι ακριβώς μας έχει ξημερώσει. Έχει ήδη ξημερώσει 9 λεπτά μετά τις 6 η Ανατολή, η Δύση είναι 51 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία, πείτε της χρόνια πολλά. Αν σας ενδιαφέρει, σήμερα είναι η μέρα πινακολάντα στο Πουερτορίκο, στην Αμερική. Πάμε να δούμε όμως λίγο το καιρό. Είχαμε τις βροχές μας χθες, τον Μπουρίνι στην Αθήνα. Με κοιτάει η Παναγιώτα, ήταν έντονο, ναι, ήταν αρκετά έντονο, αλλά πολύ σύντομο. Σήμερα λοιπόν είναι καλύτερα λίγο τα πράγματα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, τοπικές νεφώσεις κυρίως Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και στο κεντρικό Αιγαίο, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 34 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 35, στην Ήπειρο μέχρι 32, στην Πελοπόννησο μέχρι 33 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 33 βαθμούς. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις το πρωί, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Κάπως παρόμοια τα πράγματα και στην Αττική. Μπορεί να έχουμε, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα βροχών το απόγευμα, αλλά η θερμοκρασία θα είναι σε ανεκτά επίπεδα, δηλαδή θα φτάσει μέχρι τους 33-34 βαθμούς και την υπόλοιπη μέρα θα έχουμε κυρίως ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σίγουρα αύριο, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις, ποτέ μιλες ποτέ. Αύριο θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς, Σαββατοκύριακο, τα λέγαμε για χθες, θα ανέβει μέχρι 37-38 βαθμούς και από ό,τι φαίνεται δεν θα βρέξει καθόλου, θα έχουμε ηλιοφάνεια και το Σαββατοκύριακο. Από το ημερολόγιο της ημέρας να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα μουσικά τα δικά μας. Σαν σήμερα το 1976 στο νούμερο 1 στην Αμερική πάει ένα τραγούδι, One Hit Wonder θα το έλεγα το συγκρότημα, δεν κατάφερε να ξανακάνει μεγάλη επιτυχία, λέγονται Starland Vocal Band, είχαν πάει σε ένα εστιατόριο στην Ουάσιγκτον, είχαν happy hour εκείνη την ώρα στο εστιατόριο αυτό και είχαν διάφορα πιάτα που τα ονόμαζαν Afternoon Delight και έτσι εμπνευστήκαν και γράψαν αυτό το τραγούδι που σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 στην Αμερική, είχε και τεράστια επιτυχία τότε.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Αυτός είναι ο Λούκα Καρμπόνι, από τους πιο δημοφιλείς Ιταλούς τραγουδιστές. Το Mare Mare που είχε κυκλοφορήσει στα μέσα της δεκαετίας του 90, 95, 96, κάπου εκεί, είχε γίνει επιτυχία στη χώρα μας. Είχε ενθουσιαστεί ο Καρμπόνι, είχαμε ενθουσιαστεί και εμείς μαζί του. Είχε έρθει και μάλιστα 2-3 φορές για πρόμο, για να προωθήσει το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε. Mare Mare Mare λοιπόν, θάλασσα, θάλασσα, θάλασσα. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει, έτσι δεν κάνω λάθος. Πήγαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι 35 λεπτά μετά τις 6, είναι Παρασκευή. Μήπως η διάθεση είναι λίγο κάπως καλύτερη από ό,τι τις προηγούμενες μέρες. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο στη διάθεσή σας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το 1967 που έγινε τεράστια επιτυχία στην Αμερική. Δεν ξέρω για τον υπόλοιπο κόσμο, κρατώ τις επιφυλάξεις μου στην Αμερική. Όμως έφτασε στο νούμερο 1 και μάλιστα ξεπέρασε τεράστια ονόματα της εποχής. Δηλαδή έριξε από το νούμερο 1 το All You Need Is Love των Beatles. Το τραγούδι λέγεται Ode to Billy Joe. Είναι ένα τραγούδι που αφηγείται την ιστορία ενός φανταστικού νέου, του Billy Joe McAllister, ο οποίος έπεσε από τη γέφυρα Ταλαχάτσι. Είναι μια οικογένεια που συζητάει στο τραπέζι, έτσι αφηγείται το τραγούδι, και λένε για την ιστορία του Billy Joe McAllister και τι ήταν αυτό άραγε που τον οδήγησε να πέσει από τη γέφυρα. Μάλιστα έγινε και ταινία, γιατί θεωρείται το μυστήριο, προσπαθούσαν έτσι να αποκρυπτογραφήσουν το τραγούδι και τι εννοούσε και τι ακριβώς είχε συμβεί. Έγινε και ταινία το 1976. Το ερμήνευε λοιπόν η Bobby Gentry. Η Bobby Gentry ήταν μια κοπέλα η οποία έχει μεγαλώσει σε μια φτωχή φάρμα στο Μισισιπί, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με μια κιθάρα. Μόνη της ξαφνικά εμφανίστηκε, είπε αυτό το τραγούδι και είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Έκανε και άλλα τραγούδια επιτυχίες και το 1981, σε ηλικία μόλις 39 ετών, έκανε την τελευταία δημόσια εμφάνισή της στα Academy of Country Music Awards. Έκτοτε αποσύρθηκε, δεν έχει κανείς πληροφορίες για το τι έχει κάνει. Αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή, δεν έδωσε ποτέ ξανά συνεντεύξεις, δεν κυκλοφόρησε νέα μουσική, δεν έκανε καμία εμφάνιση. Βέβαια υπάρχουν δημοσιογραφικές έρευνες που την ψάχνουν τα τελευταία χρόνια και λέγεται ότι ζει σε μια ήρεμη ζωή, σε μια κοινότητα στο Memphis του Tennessee. Το τραγούδι λοιπόν που θα ακούσουμε είναι αυτό εδώ, το Ode to Billy Joe, που έριξε από το νούμερο 1 το All You Need Is Love.

μερικά έτσι από το ημερολόγιο της ημέρας, πράγματα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1900 το σήμα της His Master's Voice κατοχυρώνεται από τη δισκογραφική εταιρεία Victor Recording Company, μετέπειτα έγινε RCA Victor. Ξέρετε, είναι αυτό το σήμα που απεικονίζει ένα μικρό σκύλο να κοιτάζει με απορία μέσα στο χωνί ενός γραμμοφόνου και είναι βέβαια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ιστορικά λογότυπα στον κόσμο της μουσικής αλλά και της διαφήμισης. Σαν σήμερα στην Ελλάδα καταγράψαμε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία, ήταν το 1977 που τα θερμόμετρα των μετεωρολογικών σταθμών στην Ελευσίνα και το Τατόι καταγράφουν θερμοκρασία 48 βαθμών Κελσίου. Είδατε, παλιότερα ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα, εξακολουθούν να είναι. Ήταν και η υψηλότερη επίσημα καταγεγραμμένη θερμοκρασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο μέχρι το 2021, που στη Σικελία το θερμόμετρο χτύπησε τους 48,8 βαθμούς, 48,8 βαθμούς στη Σικελία. 1985 η Coca-Cola ανακοινώνει ότι επαναφέρει την κλασική γεύση που είχε το αναψυκτικό επί 99 χρόνια μετά από τα παράπονα των καταναλωτών. Η αυθεντική συνταγή ονομάζεται Coca-Cola Classic και τοποθετείται δίπλα στη New Coke. Έτσι λεγόταν αυτό το η Coca-Cola που είχε κυκλοφορήσει τότε. 1976 ο Rod Stewart ανεβαίνει στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το album A Night on the Town, και πώς να μην πάει στο νούμερο 1. Πολλές επιτυχίες σε αυτό το album, The First Cut is the Deepest, The Fool for You, Killing of Georgie και βέβαια το Tonight is the Night.

Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Κάτι ακόμα από το αυτό περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα οι Kings παίζουν τελευταία τους συναυλία στην Αμερική, τους είχαν απαγορεύσει να μπουν στο αμερικανικό έδαφος. Η Ένωση Αμερικανικής Ομοσπονδίας Μουσικών είχαν κάνει διάφορες συναυλίες εκεί πριν το 65 και είχαν δημιουργήσει φασαρίες, δεν είχαν πληρώσει και τις διάφορες εισφορές που χρειαζόντουσαν για τις αμερικανικές ενώσεις, τα πνευματικά δικαιώματα. Έτσι λοιπόν τους απαγορεύσανε να ξαναμπούν στην Αμερική, να δώσουν συναυλίες, να επισκεφτούν την Αμερική. Ήταν μια απαγόρευση που διήρκησε από το 1965 μέχρι το 1969 και βέβαια ήταν καταστροφική για τους Kings και όσον αφορά το αμερικανικό ακροατήριο, γιατί έχασαν τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας, όπως το Monterey Pop Festival και το Woodstock που έγινε το 1969. Η απαγόρευση άρθηκε τελικά στα τέλη του 1969, μπήκαν οι δικηγόροι στη μέση, πλήρωσαν τα πρόστιμα, τα χρέη κτλ. Και τους επέτρεψαν να επιστρέψουν. Ο Ray Davies είχε πει ότι αυτή η γελία απαγόρευση τους είχε στερήσει τα καλύτερα και τα πιο δημιουργικά χρόνια της καριέρας τους στην Αμερική. Kings μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα Dex ο Μιχάλης Καμάκας.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούσαμε το Total Eclipse of the Heart. Ας ακούσουμε και το It's a Heartache από την Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή, ανακοινώθηκε χθες ο θάνατός της. Και μπήκαμε έτσι και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα και πάλι, καλό Σαββατοκύριακο και πάλι. Είναι Παρασκευή, είναι 10 Ιουλίου. Όπως λέει και ένας ακροατής, τα χαμόγελα της Παρασκευής είναι λίγο μεγαλύτερα, καλύτερα από ότι, ας πούμε, τα χαμόγελα της Δευτέρας. Και θα συμφωνήσω μαζί του. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο απίστευτος τύπος, ο Σίξτο Ροντρίγκες, το 1942. Έφυγε από τη ζωή, έχει φύγει από τη ζωή το 2023. Αυτός ο τύπος που μπορεί και να τον έχετε ακούσει, είχε μια απίστευτη ιστορία. Έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ στη δεκαετία του 70, τα οποία αποτύχαν παταγωδό στην Αμερική, αποσύρθηκε. Και ένα αντίτυπο του δίσκου του έφτασε, λέει, τυχαία στην Νότια Αφρική. Μέσα σε λίγα χρόνια τα τραγούδια του έγιναν η απόλυτη ύμνη του κινήματος κατά του Apartheid. Μάλιστα, λέγεται ότι εκεί πέρα, στην Νότια Αφρική, πουλούσε περισσότερους δίσκους από ότι ο Πρίσλεϊ. Αλλά αυτός δεν είχε ιδέα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, δύο θαυμαστές του αποφάσισαν να ερευνήσουν, νομίζω ότι είχε πεθάνει, ότι πώς πέθανε ο ήρωάς τους. Αλλά αντί, βέβαια, να το βρουν ότι έχουν πεθάνει, ανακαλύψαμε έκπληξη ότι ο Ροντρίγκες ήταν ζωντανός και δούλευε στις οικοδομές. Το 1998 ταξίδεψε στη Νότια Αφρική. Τον υποδέχτηκαν χιλιάδες θαυμαστές, sold out τα στάδια. Φανταστείτε την έκπληξή του. Και μάλιστα το 2012 η ιστορία του έγινε και ένα ντοκιμαντέρ, το Searching for Sugar Man, το οποίο κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ το 2013, χαριζοντάς του τελικά αυτή την παγκόσμια αναγνώριση που δικαιούταν. Σίξτο Ροντρίγκες, μας αρέσει πάρα πολύ, εδώ στο I Wonder.

0: Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, επικίνδυνες μπορτοαποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης, ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. Ελεύθερος τύπος, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Η εφημερίδα των συντακτών, ένα παραιτηθέν κόμμα. Η Καθημερινή, θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι ενάντια της Τουρκίας. Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ μιλάει στην Καθημερινή και η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας, επίσης στην Καθημερινή. Στα νέα, σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Και τέλος, ναυτεμπορική, αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού. Διατηρούνται οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια, ανησυχία για το νέο κύμα αυξήσεων. Το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα είχε γεννηθεί ο Τζον Τζόνστον, ο οποίος με τους Τζόνστον Brothers κατέκτησε το νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1955 με τη δικιά τους εκδοχή στο Hernando's Hideaway.
1: I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets. And no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Olé. Finger bowl or any place you go.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα και έχουμε και καινούριες ταινίες στους κινηματογράφους από χθες. Μπορεί κάτι να σας ενδιαφέρει, να σας πούμε τι έχει βγει. Λοιπόν, έχουμε την ταινία Αντικατοπτρισμοί, που είναι ένα δραματικό θρίλερ και έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 15ήμερο σκηνοθετών στο Φεστιβάλ Κανών. Έχουμε το Δείπνο του Φράνκο, που είναι ισπανική κωμωδία και έχει κερδίσει και δύο Γκόγια. Έχουμε το Βαϊάννα, που είναι live action ταινία της Disney, εντυπωσιακό διαβατό remake, ενός από τα πιο αγαπημένα σύγχρονα κλασικά έργα του στούντιο. Evil Dead Burn είναι η έκτη ταινία του γνωστού horror franchise. Έχουμε την Μπαλάντα των Ονείρων, που είναι ένα musical, κομμωδία και δράμα, όλα διαβάζω μπλεγμένα μαζί, με πρωταγωνιστές τον Paul Rudd και τον Nick Jonas. Έχουμε το Tuner, που είναι ένα συναρπαστικό thriller με τον Leo Goodall και τον Dustin Hoffman. Σκηνοθεσία υπογράφει επίσης ο βραβευμένος με Oscar Daniel Roer. Έχουμε επίσης, τηλεφωνήσατε, εδώ είναι επανέκδοση, τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσου δράσεως, ένα κλασικό αριστούργημα του Alfred Hitchcock από το 1954, και άλλη μια επανέκδοση, το Ωραία μου κυρία, τη γνωστή, το κλασικό musical του 1964, βραβευμένο με 8 Όσκαρ. Αυτές είναι ταινίες στους κινηματογράφους σήμερα. Έχουμε και το Athens Open Air Film Festival, είπαμε ότι πάντα θα σας ενημερώνουμε για όλες τις παραστάσεις που έχουν. Έχουμε αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος την ταινία Το Ακροτήρι του Φόβου, 9.30 με δωρεάν είσοδο πάντα. Αυτή η καταπληκτική ταινία από το 1991 του Μάρτιν Σκορτσέζε με Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Νίκ Νόλτε, Τζούλιετ Λούις, Τζέσικα Λάγκ, Γκρέγκορι Πεκ, Ρόμπερτ Μίτσαμ. Αύριο λοιπόν 11 Ιουλίου πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, βρίσκεται μοναστηρίου 137 στην Ακαδημία Πλάτωνος στην Αθήνα, με δωρεάν είσοδο. Και αυτή είναι η Ezra Collective. Περιμένουμε με αγωνία το νέο τους άλμπουμ. Με αγωνία. Εντάξει, είμαι λίγο υπερβολική θα έλεγα, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ η Ezra Collective. Το άλμπουμ νομίζω κυκλοφορεί το Σεπτέμβριο. Άλλο ένα τραγούδι, και δίνουν κάποια τραγούδια από αυτό το άλμπουμ, είναι αυτό εδώ, το Only Love.

Βλέπω τώρα, δεν το είχα προσέξει και διορθώνω αμέσως. Σας έλεγα πριν για το Athens Open Air Film Festival που αύριο προβάλλεται το ακροτήρι του Φόβου στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος. Βασικά αύριο έχουν ολονικτία τρόμου, δεν είναι μόνο αυτή η ταινία. Στις 9.30 είναι το ακροτήρι του Φόβου, το Cape Fear του 91. Διαβάζω 11.45 αμέσως μετά θα προβληθεί η ταινία Παρασκευή και 13 και 1.20 το πρωί το Island of the Damned. Λοιπόν, είναι μια επαιτειακή προβολή για τα 50 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας. Το Island of the Damned είναι είσοδος και για τις 3 παραπάνω προβολές, δηλαδή είναι δωρεάν, αλλά συστήνεται βέβαια σε άτομα άνω των 17 ετών. Οπότε για ανακεφαλαιώνοντας, αύριο 11 Ιουλίου στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, μια ολονικτία τρόμου, 3 ταινίες, Ακροτήρι του Φόβου, Παρασκευή και 13, και Island of the Damned, η Παρασκευή 13 του 1980 η ταινία. Αυτά λοιπόν, για να το ξέρετε, γιατί πριν είπα μόνο για την μία ταινία, είναι 3 οι ταινίες που θα προβληθούν εκεί. Είναι ήδη 27 λεπτά μετά τις 7, ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Θα προλάβουμε όμως να ακούσουμε και Brian Ferry και Roxy Music και Jealous Guy.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Απολογούνται σήμερα οι 2 αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος, 93,6.

Υπάρχει ένα βιντεάκι που έχει γυρίσει ο Chris Martin, ο τραγουδιστής των Coldplay που ακούμε. Το γύρισε το βίντεο αυτό όταν ήταν 21 ετών, το 1998. Δεν είχαν ακόμα κυκλοφορήσει Coldplay, κανένα δίσκο, τίποτα. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν αναφέρει τα άλλα μέλη του συγκροτήματος που είχαν φτιάξει τότε και λέει ότι σε 4 χρόνια θα μου το θυμηθείτε. Μπορείτε να το βρείτε το βίντεο στο YouTube. Εμείς θα είμαστε μια τεράστια μπάντα, θυμηθείτε το όνομά μας, λεγόμαστε Coldplay, και σε 4 χρόνια θα είμαστε γνωστοί παντού σε όλο τον κόσμο. Και πράγματι γυρίστηκε το 98 το βίντεο και το 2002 που ήταν τα 4 χρόνια. Coldplay ήταν πλέον headliners στο Glastonbury Festival. Σαν σήμερα το 2000 κυκλοφορήσανε το πρώτο τους άλμπουμ, το Parachutes, από όπου ακούσαμε το Yellow, και είναι ένα άλμπουμ το οποίο έχει ξεπεράσει ήδη τα 18,5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, ένας από τους εμπορικότερους δίσκους του 21ου αιώνα. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο με Coldplay. Πάντα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι μερικά συγκροτήματα, μερικοί καλλιτέχνες είναι πολύ πιο εντυπωσιακοί στα live από ότι στις ηχογραφήσεις του. Coldplay είναι ένα από αυτά τα συγκροτήματα. Έχουμε μπει λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και ο Bob Marley στον αέρα μας με το Sunshine.

Ήταν που λέτε μια μέρα σαν σήμερα το 2008 που βγήκε ένα application που έμελε να αλλάξει την καθημερινότητα των ραδιοφωνικών παραγωγών. Δεν το ξέραμε τότε, αλλά το καταλάβαμε πολύ σύντομα. Σαν σήμερα το 2008 βγήκε το Shazam. Ήταν 10 Ιουλίου που πρώτο κυκλοφόρησε στο App Store της Apple. Λίγο αργότερα τον Οκτώβριο βγήκε και για Android. Είναι αυτή η εφαρμογή που μπορείς να πατήσεις ένα κουμπάκι και να σου πει ποιο είναι αυτό το τραγούδι που ακούς. Μέχρι τότε χτύπουσαν τα τηλέφωνα, ερχόντουσαν μηνύματα, ρωτάγαν οι ακροατές ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Από εκείνη την ημέρα και ύστερα, σταδιακά και πολύ σύντομα, αυτό σταμάτησε, αυτή η καθημερινή επικοινωνία με τους ακροατές, και πλέον σχεδόν κανείς δεν ρωτάει ποιο είναι αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα, γιατί έχει το Shazam μπροστά του και μπορεί να βρει αμέσως ποιο τραγούδι είναι. Μάλιστα θυμόμουν ότι κάποιες φορές, ελάχιστες φορές που ερχόντουσαν μηνύματα και ρωτούσαν για το τραγούδι, ξέραμε ότι ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν το βρίσκε το Shazam, γι' αυτό ρωτούσε ο κόσμος. Ήμασταν σίγουροι, δηλαδή με το που βλέπαμε το μήνυμα, λέει, α, αυτή μηνύματα, και ρωτούσαν για το τραγούδι, ξέραμε ότι ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν το βρίσκε το Shazam, γι' αυτό ρωτούσε ο κόσμος. Ήμασταν σίγουροι, δηλαδή με

Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ ξεκινάει το δικό μας Σαββατοκύριακο. Το δικό σας θα ξεκινήσει, φαντάζομαι, σε λίγες ώρες. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ηλιάνα Μαστάθη, πάνε για το Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Αύριο έχουμε και Thievery Corporation, Whalers και Μπαλτούς στην πλατεία νερού. Οπότε με Thievery Corporation θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 93,6.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος more.com.artinfo.gr.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaines, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεος, Μπάμπης Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

She's Leaving Home, οι Beatles, και σαν σήμερα το 1967 πηγαίνει στο νούμερο 1 του βρετανικού chart αυτό εδώ το άλμπουμ, το ιστορικό, που λεγόταν Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ήταν ακριβό άλμπουμ για την εποχή του, κόστησε 25.000 λίρες γιατί είχε μεγάλη παραγωγή, ορχήστρα σε κάποια κομμάτια κλπ. Κράτησε η ηχογράφηση 700 ώρες στο στούντιο και ήταν και το πρώτο άλμπουμ των Beatles που είχε τυπωμένα πίσω τους στίχους στα κομμάτια. Ήταν ένα από τα ωραίτερά τους. Κάποιοι λένε ότι είναι και το καλύτερό τους. Εδώ είναι ο Κόσμος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 10 Ιουλίου του 2027. Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Τι είπα? 2027. Τι είπα, 2027 είπα, Πω πω, και έχω γράψει 2027, σαν να βιάστηκα. Κακός. Λοιπόν, 2026 βέβαια. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου που με διορθώνει είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα το 2004 η παγκόσμια μουσική θρηνεί έναν από τους μεγαλύτερους, από τους πιο ταλαντούχους αστέρες, συνθέτες, πιανίστες, τραγουδιστές όλων των εποχών. Μιλάω για τον μεγάλο Ρέι Τσάρλς, τον άνθρωπο στον οποίο πιστώνεται η χρήση, το πρώτο κομμάτι soul, ένα gospel κομμάτι που δεν μιλούσε όμως για το Ιησού αλλά για μια γυναίκα, και έναν άνθρωπο που πήρε το R&B της εποχής και έφτιαξε το δικό του δρόμο από τους μεγάλους πρωτοπόρους της μαύρης μουσικής. Τον ακούμε live να τραγουδάει αυτό το υπέροχο από το soundtrack της ταινίας Ray, You Don't Know Me. Ήταν, αυτό το κομμάτι ήταν σε αυτό το περίφημο άλμπουμ του, το κόκκινο, το Songs from Country and Western Sounds, πως το έλεγε αυτό το τρομερά ρεξικέλευθο. Ο Ρέι Τσάρλς είχε μια πολυκύμαντη ζωή, ήταν εξαρτημένος από την ηρωίνη μεταξύ πολλών άλλων, είχε 12 παιδιά παρακαλώ από 9 διαφορετικές γυναίκες.

Το θυμήθηκα, τον βρήκα δηλαδή, τον τίτλο Modern Sounds in Country and Western Music. Εκεί ήταν η στούντιο εκτέλεση αυτού του κομματιού. Ο Ray Charles λοιπόν έφυγε σαν σήμερα σε ηλικία 75 ετών, αν θυμάμαι καλά, αφού είχε βραβευθεί και τιμηθεί ο Genius, έτσι τον αποκαλούσαν όσο λίγοι. Σαν σήμερα, το 1856 γεννιέται ο Νίκολα Τέσλα, ο Σέρβος φυσικός, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ρεύματος και πολλών άλλων εφευρέσεων. Δυστυχώς έχει δώσει, του έχουν πάρει το όνομα, κατά κάποιο τρόπο το επίθετό του, ο πιο αντιπαθής και αντιδημοκράτης κατασκευαστής αυτοκινήτων του καιρού μας, ο Elon Musk, και φτιάχνει ονόμασε τα αυτοκίνητά του με το επίθετό του. Σαν σήμερα το 1871 γεννήθηκε ο Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας, Αναζητώντας το χαμένο χρόνο, αν δεν το έχετε διαβάσει είναι must. Και επίσης το 1911 γεννήθηκε ο δικός μας στρατής τσίρκας, Γιάννης Χατζιανδρέας ήταν το πραγματικό του όνομα, ο συγγραφέας που έγραψε τις Ακυβέρνητες Πολιτείες, επίσης must αν δεν το έχετε διαβάσει, και για σας και για τα παιδιά σας εφόσον είναι από μια ηλικία και πάνω. Το 1921 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζέικ Λαμότα, ο πυγμάχος που ενέπνευσε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τον Μάρτιν Σκοτσέζε δηλαδή, να σκηνοθετήσει και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο να τον εσαρκώσει σε αυτή την περίφημη ταινία στην οποία ήταν αγνώριστος. Απίστευτη ήταν, απίστευτη η μεταμόρφωσή του, ο Μέγας Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Επίσης το 1900 σαν σήμερα πατενταρίστηκε αυτό το λογότυπο με το σκύλο να ακούει το χωνί του φωνογράφου, His Master's Voice. Ένα από τα μεγαλύτερα label της πρώτης εποχής της δισκογραφίας. Εδώ ακούμε εμείς τον Chet Baker να παίζει το Over the Rainbow. Δεν είναι τυχαίο που το ακούμε, θα σας πω μετά.

αυτό το κομμάτι στην φόρμα του ως τραγούδι ψηφίστηκε από κάποιους ως το τραγούδι του 20ου αιώνα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί το ακούμε σήμερα. Το 1911 σαν σήμερα κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία, τουρκοκρατείται η Θεσσαλονίκη τότε, και το 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Ένας δάσκαλος, ο Τζον Σκόουπς, τολμηρός και ανοιχτόμυαλος, αγνοεί τον νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης, θρεσκόληπτος νόμος φυσικά της καθυστέρησης και του μεσαίωνα. Και αυτός υποστηρίζει αυτό που λέει η εξέλιξη και αυτό που ισχύει, ότι είμαστε η εξέλιξη του είδους, πίθηκος, άνθρωπος κλπ. Το 1940 σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που διαρκεί 114 ημέρες. Ο Χίτλερ, διαβάζω εδώ στο σανσήμερα.gr, προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Δεν το καταφέρνει ποτέ. Γιατί στους Βρετανούς μπορείς να καταλογίσεις πολλά, αλλά μερικές ποιότητές τους είναι καταπληκτικές. Και μία από αυτές ήταν το ότι δεν υπέκυψαν ποτέ. ...1975 σαν σήμερα. Κυκλοφορεί το τέταρτο LP των Eagles. One of these nights λέγεται, αυτό είναι το ομότιτλο κομμάτι.

Ένα χρόνο πριν αρχίσει η μάχη της Αγγλίας, το 1939 γεννιέται ο Mavis Staples, ο τραγουδιστής, και το 1947 ο Άρλο Γκάθρι, επίσης τραγουδιστής. Το 1964, σαν σήμερα, η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα, λανσάροντας τη μίνι φούστα, πολύ πιο πάνω από το γόνατο. Και το 1965 κυκλοφορεί αυτό εδώ το κομμάτι από τον Wilson Pickett, εδώ στη διασκευή των Roxy Music, In the Midnight Hour.

Το 1972 σαν σήμερα γεννήθηκε η Σοφία Βεργκάρα, η Λατίνα ηθοποιός, και το 1977 ο Αφροαμερικανός Τσιουίτελ Εγκιοφόρ, αν το προφέρω σωστά. Το 1985 σαν σήμερα, δεν έχω ξεχάσει καν γιατί είχε γίνει αυτό, δεν θυμάμαι καν μάλλον, οι Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior, το θυμάμαι που έγινε, στο Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Και το 1958 σαν σήμερα γεννιέται αυτός εδώ ο μουσικός που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Είναι πολύ ιδιαίτερος, ο Μπέλα Φλεκ. Παίζει μπάντζο και ηλεκτρικό μπάντζο. Εδώ με την μπάντα του μας παρουσιάζει τους Flying Saucer Dudes.

Διαβάζω τους τίτλους των εφημερίδων, τα πρωτοσέλιδα σήμερα 10 Ιουλίου. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας, υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ τα λέει αυτό. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών λόγω των κρουσμάτων βίας και συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου. Ασπρόπυργος μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη και η άλλη φωτογραφία είναι η εμπειρία έσωσε τον πιλότο του F-16 που το προσγείωσε με την κοιλιά χωρίς σύστημα απέδυσης, παρόλα αυτά χωρίς να καταστρέψει το αεροπλάνο και φυσικά χωρίς να διακινδυνεύσει τη ζωή του. Τα νέα γράφουν ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου, συντάξεις χειρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Κυδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, ίστα το χέρι πικρό γιατί. Η απογευματινή γράφει επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές, με συγχωρείτε, της ανακύκλωσης, και η εφημερίδα των συντακτών έχει την πολιτική είδηση της μέρας με φωτογραφία Σοκράτη Φάμελου, ένα παρετηθέν κόμμα. Ο ριζοσπάστης φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών, και ο Ελεύθερος Τύπος γράφει το νέο προσοντολόγιο του δημοσίου. Το μανιφέστο μαρτύριο χωρίς μάρτυρες, Σόκρατες drunk the conium είναι ο άλλος τίτλος της εφημερίδας, και η κόντρα ακλόνητη η δυναμική του Αλέξη με 17,6%. Η Πολίτικα γράφει διπλή ανάσα, ελαφρύσεις για τους φορολογούμενους, πέφτουν τιμές σε 12 κατηγορίες. Και η Δημοκρατία φακέλωμα παντού. Στα οικονομικά φύλλα η Ναυτεμπορική γράφει αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, γιατί μιλούσα πιο πριν για το Over the Rainbow, σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε η Judy Garland, μεγάλη στάρ του σινεμά και του τραγουδίου βεβαίως, μαμά της Λάιζα Μινέλη, που την έκανε με τον σκηνοθέτη, τον Ιταλό σκηνοθέτη Βισέντε Μινέλη. Αυτή είχε τραγουδήσει το Over the Rainbow και το έκανε μεγάλη επιτυχία για το musical Ο Μάγος του Oz. Εμείς εδώ θα την ακούσουμε σε ένα διαφορετικό κομμάτι. Προσέξτε πόσο η φωνή της μοιάζει με τις κόρες της, ή μάλλον η φωνή της κόρης της μοιάζει με τη δική της. Judy Garland λοιπόν, Maybe I'll Come Back.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξει στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 6 εκρήξεις σημειώθηκαν στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σάμο και Ρόδο. Γενικά έφυγε ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
7: Ακούτε Κόσμος.

West End Girls. Αυτή είναι η Pet Shop Boys. Σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε ο ίσης εκ του ντουέτου αυτού, ο Νίλ Τένναντ, και γιορτάζει τα γενέθλιά του σήμερα. Εδώ είναι ο κόσμος. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και επειδή οι τελευταίες μέρες είναι ότι πρέπει για θάλασσα και οι επόμενες θα είναι με τον καύσωνα, να, μια υπέροχη διασκευή από αυτές που μου αρέσουν πάρα πολύ, του κλασικού κομματιού του Charles Trenet, La Mer, από τη Chantal Chamberlain. Cosmos Classic.

η θάλασσα για όποιον τη βλέπει τώρα ή την απολαμβάνει ακόμα καλύτερα λίγο πριν, λίγο μετά την εκπομπή. Διαβάζω από ανθρώπους που ζουν εκεί ότι στην Νορβηγία το ζουνε πραγματικά το ότι έχουν φτάσει στους 8 του Μουντιάλ, και όλοι οι άνθρωποι φορούν με κάποιο τρόπο διακριτικά τις εθνικές τους φανέλες κλπ. Παντού στο δρόμο, στα μαγαζιά κλπ. Και βλέπω και μια τρομερή καμπάνια της SAS, της Scandinavian Airlines, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία και έβγαλε ένα βίντεο με ένα αεροσκάφος επιβατικό που πολύ απλά από τα παραθυράκια του βγαίνουν τα κουπιά, ξέρετε όπως είναι στις Τριήρης αυτό το σήμα των Vikings και ο πανηγυρισμός τους για την νίκη που έχουν πετύχει μέχρι στιγμής. Και επειδή κάποιοι φίλοι μου είπαν ότι ο Χάλαντ είναι υπερόπτης και δεν ξέρω, δεν τα παρακολουθώ αυτά, εγώ είδα πάλι ένα βίντεο που είναι ο μόνος που κάθεται με τους φανς και φωτογραφίζεται και δεν έχει αυτό το συνήθι συνομπισμό που έχουν πολύ μεγάλη στάρ του ποδοσφαίρου. Το πιάνο του Όσκαρ Πίτερσον είναι αυτό. Sometimes I'm happy.

Σας διαβάζω από τη Λάιφο λίγο από αυτό που γράφει ο καθηγητής Νικόλας Σεβαστάκης. Ως πότε θα διαφορούμε για τις προειδοποίησεις των επιστημόνων? Και με αφορμή τη φωτιά στο ωραίο καστρό γράφει: τις ίδιες μέρες στη Γαλλία 100 επιστήμονες, κλιματολόγοι, ωκεανογράφοι, οικολόγοι, οικονομολόγοι, γιατροί, νοσηλευτές, φυσιοδίφες, κοινωνιολόγοι, φιλόσοφοι και καθηγητές νομικής συνυπογράφουν ένα κοινό κείμενο καλώντας την κυβέρνηση και τους βουλευτές να ψηφίσουν νόμο έκτακτης ανάγκης για το κλίμα, ώστε να κλείσουν, όπως γράφουν χαρακτηριστικά, οι πύλες της κολάσεως. Είναι σκληρό κείμενο, ακραίο σύμφωνα με το χαρακτηρισμό που συνηθίζουν μερικοί όταν έχουμε μια πιο έντονη υπαγρύπνηση για αδικίες και κινδύνους που έχουν και πολιτική αιτία. Στο άρθρο που δημοσιεύτηκε στη Μοντ και όχι σε κάποιο ριζοσπαστικό έντυπο, οι επιστήμονες ορίζουν 4 θέματα ζωτικής σημασίας για την ανθρωπότητα και τη σταθερότητα του συστήματος Γη. Την απαγόρευση σε όλες τις γαλλικές επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν και να συμμετέχουν έμεσα ή άμεσα στην έναρξη νέων project των καυσίμων, άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο στη Γαλλία και στο εξωτερικό. Χαρά που θα κάνει ο Τραμπ. Την κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα. Την απαγόρευση κάθε μορφής lobbying από τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων. Και τέταρτο, την αναγνώριση του εγκλήματος της παγκόσμιας πλανητοκτονίας Globocide, που συνίσταται στο να θέτουμε σε κίνδυνο ολόκληρη τη βιόσφαιρα όπως τη γνωρίζουμε. Το κοινό όμως μεταξύ της έκκλησης των 100 επιστημόνων στη Γαλλία και των Σκόρπιων παρενέσεων στη δική μας περίπτωση είναι ότι, αν εξαιρέσουμε ένα μικρό αριθμό ειδικών και πολιτών, η έκκληση και η προτροπή εδώ στην Ελλάδα συναντούν τείχο, όχι μόνο από την εξουσία αλλά και από την πλειονότητα. Ένα τείχο άρνησης με διαφορετικά προσωπία. Από την αμφισβήτηση πως κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει στον καιρό μας, πάντα λένε είχαμε καύσονες, καταστροφές κ.ο.κ., μέχρι την κακοπιστία για τις εκκλήσεις των επιστημόνων. Κάτι όμως πιο χαρακτηριστικό είναι πια η επιθετικότητα κατά του ίδιου του αγγελιοφόρου. Εκτός εξαιρέσεων, η πλειονότητα φαίνεται να στρατοπεδεύει σε μια επιδεικτική παραγνώριση και σε μια αποστομωτική μυρολατρεία. Οποιαδήποτε καταστροφή δεν επαληθεύεται άμεσα και ιδίως το στενό προσωπικό οικογενειακό μου κουβούκλιο είναι σαν να μην υπάρχει για μένα ή σαν να αφορά κάτι που δεν το σώζεις. Έχει ξεφύγει το κακό και δεν υπάρχει πια λύση ή δεν υπάρχει καν αυτό το κακό παρά μόνο στην εξτρεμιστική φαντασία των οικολόγων, των ακτιβιστών ή των επιστημόνων που έχουν βέβαια τα δικά τους συμφέροντα. Αυτές οι δύο εκδοχές, μυρολατρεία της ανυμπόριας και επιθετική άρνηση, μπλέκονται στην τύρβη μιας καθημερινότητας έτοιμης να ξεχάσει, περνώντας απλώς σε άλλα θέματα. Σήμερα πάμε στο ντεμπούτο του JJ Kell. Λεγόταν Naturally. Άρχιζε με το Call Me The Breeze που ήταν η επιτυχία. Και το After Midnight βέβαια έγινε επιτυχία. Αυτό είναι το Call The Doctor. I think I'm sick. Ain't had my medicine in over a week. My mind's

Ο Glenn Tunes από την Νορβηγία το γράφει στο Twitter. 6 μήνες έχουν περάσει από τότε που δολοφονήθηκαν στη Μινεάπολη, θυμάστε, τα 2 θύματα του ICE, και κανείς δεν έχει συλληφθεί. Έθνος των νόμων Μαϊάς.

πιο καλοκαιρινό δεν γίνεται, το κομμάτι που έγραψε ο Paul Hardcastle για τον Ιούλιο. Από ένα άλμπουμ που λεγόταν Made in August. Αυτό είναι το See You in July.

See you in July. Λοιπόν, ο Αλεξάνδερ Στουμπ, ο πρόεδρος της Φιλανδίας, το είπε, ο πόλεμος αυτός δεν θα σταματήσει, της Ρωσίας στην Ουκρανία εννοεί, επειδή σκοτώνονται χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες κάθε μήνα, ούτε λόγω των οικονομικών, θα τελειώσει όταν ο πληθυσμός της Ρωσίας στραφεί εναντίον του Πούτιν, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ αυτό σε αυτή τη χώρα. Πάντως ο πόλεμος, όπως λέει η Άννα Απλμπάουμ, η αρθρογράφος του Atlantic, η περίφημη αυτή αναλύτρια, έχει φτάσει στη Μόσχα, έχει επηρεάσει, το παραδέχονται πια και οι προπαγανδιστές του Πούτιν στη ρωσική τηλεόραση. Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις σε καύσιμα, τρομερές ουρές, τρομερές δυσκολίες στο εμπόριο και στις μεταφορές και προβλήματα στο μέτωπο έχει ο Πούτιν. Ούτε στην Κρυμαία μπορεί να πάει να περάσει τις διακοπές του, γιατί οι Ουκρανοί δεν αφήνουν ήσυχο τον στόλο, τον σκιώδη της Ρωσίας, αλλά και όλη την περιοχή της Κρυμαίας, καθώς και την πρώτη γραμμή. Σαν σήμερα το 2016 ο Ροντ Σιότ, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, χρήστηκε υπότης. Ήταν πολύ ευγνώμων και ταπεινός, είπε, έζησε μια υπέροχη ζωή, έκανα μια μεγάλη καριέρα, όλα αυτά οφείλονται στην υποστήριξη του Βρετανικού κενού, δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτε παραπάνω.

ωραίο happy feel good, η συνεργασία του Rod Stewart με τον Jules Holland. Όχι όλοι οι αθλητικοί οργανισμοί συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρθηκε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Η UEFA λέει θα μπλοκάρει την είσοδο των τη συμμετοχή των Ρώσων ομάδων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έχει ξεσπάσει τεράστιος θόρυβος, τεράστια συζήτηση για το αν πρέπει και μπορούν οι Ρώσοι να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2019 σαν σήμερα ανακηρύχθηκε το πιο πολυπαιγμένο τραγούδι του 2018, Feel It Still, Portugal The Man.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

too much. Ο Ρότσφορντ είναι αυτός. The truth hurts too much. Εδώ είναι ο κόσμος. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα το 1973 γεννήθηκε αυτή εδώ η τραγουδίστρια που υπήρξε και σύντροφος του Notorious Big και τραγούδησε και το κομμάτι του Sting στη μνήμη του μαζί με τον Puff Daddy. Εδώ όμως εμείς θα την ακούσουμε να συνοδεύει τον Eric Benet, μιλάω για τη Faith Evans, σε μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού των Toto, Georgie Porgie.

Giorgi Poggi. Το Inside Story φιλοξενεί την συνέντευξη ενός πρόσφυγα από την Παλαιστίνη. Ο τίτλος είναι ενδεικτικός. Είμαι εναντίον της Χαμάς και εναντίον της Ισραηλινής κατοχής. Αυτή θα πρέπει να στάσει όλων. Όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων στον πλανήτη και των Παλαιστινίων φυσικά. Η Κατερίνα Οικονομάκου που υπογράφει το θέμα γράφει «Classic, όσοι μιλούν εναντίον της Χαμάς χαρακτηρίζονται προδότες. Αν μιλούν και εναντίον του Νετανιάχου που την ενίσχυσε, τους βρίζουν και οι υποστηρικτές της Ισραηλινής ακροδεξιάς». Πιο κλασικό δεν γίνεται από τους 25 ίσως σημαντικότερους δίσκους της Blue Note. Ο Art Blakey είναι στα drums, ο Lee Morgan είναι στην τροπέτα, ο Benny Golson είναι στο τενόρο σαξόφωνο, ο Bobby Timmons άρχισε το κομμάτι στο πιάνο και ο Jimmy Merritt είναι στο μπάσο. Ηχογραφημένο το 1958, αυτό είναι το περίφημο Money.

Σας διαβάζω από την Καθημερινή του Τάκη Θεοδωρόπουλου που ξέρει τα γαλλικά πράγματα. Το βραχιολάκι της κυρίας Λεπέν. Η κυρία Λεπέν πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί για κατάχρηση σε ένα χρόνο φυλάκιση και στην αφαίρεση του δικαιώματος του εκλέγεστε για 5 χρόνια. Στο εφετείο η διάρκεια της αφαίρεσης του δικαιώματος του εκλέγεστε μειώθηκε σε 15 μήνες. Τη διεπινή φυλάκιση θα την εκτίσει στο σπίτι φορώντας βραχιολάκι, κοινώς έχοντας την υποχρέωση να αναφέρει σε δικαστή την οποιαδήποτε μετακίνησή της. Ηρωνία. Η πρωτόδικη απόφαση για την απαγόρευση του εκλέγεστε στις 31 Μαρτίου του 2025 είχε άμεση εφαρμογή, γεγονός που είχε εξοργήσει την αρχηγό της Εθνικής Συσπήρωσης. Τώρα όμως διαπιστώνει ότι ως τις προεδρικές εκλογές οι 15 μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί, άρα θα μπορεί να παρουσιαστεί και να διεκδικήσει το χρήσμα για τέταρτη φορά. Μένει το βραχιολάκι. Η κυρία Λεπέν λέει ότι δεν μπορεί να διεξαγάγει προεκλογική εκστρατεία οργανώνοντας συγκεντρώσεις με την άδεια του δικαστή. Το επιχείρημα φαίνεται ότι έχει νομική ισχύ, αφού ένας από τους λόγους που το εφετείο μείωσε την ποινή είναι το δικαίωμα του ψηφοφόρου να επιλέγει τον υποψήφιο της αρεσκίας του. Όπως και να έχει, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η ιδιομορφία της γαλλικής δημοκρατίας. Ένας πρώην πρόεδρος της δημοκρατίας, ο Σαρκοζή, κυκλοφορεί με βραχιολάκι, το οποίο τώρα πρόκειται να συνοδεύει μια υποψήφια πρόεδρο. Είδα και ένα σχετικό σατυρικό. Τον Πάπα Φραγκίσκο να έχει καλέσει στο νεκροκρέβατό του τον Σαρκοζή και τη Λεπέν. Λέει: γιατί μας φωνάξατε εδώ? Ο Ιησούς λέει: πέθανε ανάμεσα σε δύο κλέφτες. Θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο. Ο Μακρόν, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, εξελέγει τη δεύτερη φορά το 22, διότι κατάφερε να συσπυρώσει την πλειοψηφία των ψηφοφόρων που δεν ήθελαν μια Γαλλία η οποία θα απομακρυνόταν από την Ευρώπη και θα κλεινόταν στον εαυτό της. Το 2027 το διακύβευμα μπορεί να παραμένει το ίδιο, όμως οι πολιτικές δυνάμεις έχουν μετατοπιστεί στο χάρτη. Αν στο δεύτερο γύρο περάσει ο Μελανσό, τότε ελείψη κεντροδεξιού υποψηφίου, το ρόλο του τοποτηρητή της συνέχειας της παράδοσης της Πέμπτης Δημοκρατίας, θα τον αναλάβει η Λεπέν. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ηγέτης της αριστεράς τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της Ρωσίας στην εισβολή στην Ουκρανία, υπέρ του Ιράν στη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν χάνει ευκαιρία να εκφράσει ένα γνήσιο αντισημιτισμό. Τόσο γνήσιο, ώστε κάποιος παρουσιαστής του κρατικού ραδιοφώνου μετέδωσε παρόμοιες δηλώσεις του Μελανσό με τον Ζαν Μαρί Λεπέν, ένα πρόσωπο που εκπροσωπούσε τη φασιστική Γαλλία, το οποίο η κόρη του διάγραψε από το κόμμα της. Η απόσταση που χωρίζει τον Μελανσό από τη σημερινή Ευρώπη είναι μεγάλη. Και αν κάτι θα κρίνει τις προεδρικές εκλογές, θα είναι η κατάφαση ή η άρνηση των Γάλλων στην ευρωπαϊκή σταθερότητα.

Μια φρεσκάδα της Bossa Nova την έχει, είναι η Baila Nova αυτό το συγκρότημα. Δεν είναι σαν τη διασκευή της Adele στο κομμάτι των Cure, αλλά ωραίο είναι, καλοκαιρινό love song. Μερικές φορές κάποιοι γραφικοί ακροατές διαμαρτύρονται γιατί λέω πράγματα για την αντιπολίτευση. Πέστε μου τώρα, δηλαδή, με συγχωρείτε, πώς μπορεί να το πω. Δεν φτάνει που η κυρία Καριστιανού πήγε υπέρ Λιγνίτη και στην Κοζάνη και υπέρ της μη καταστροφής, μάλλον κατά της καταστροφής των ορυχείων εκεί. Το τραγικότερο είναι ότι έβγαλε ανακοίνωση στην οποία εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί δεν έβαλε βέτο στη συμφωνία Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Και κανείς άνθρωπος τώρα που θέλει, που ενδέχεται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις να είναι τρίτο ή τέταρτο κόμμα, έτσι, και που θέλει όχι καλά να κυβερνήσει τη χώρα, να έχει ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας, και δεν της έχει πει κανείς και εξακολουθεί και βρίσκεται στο δημόσιο στίβο νομίζοντας ότι μπορείς να ασκήσεις βέτο σε μια συμφωνία δύο χωρών. Λες και υπάρχει κάποια ψηφοφορία μέσα σε κάποια συμμαχία ή τέλος πάντων σε κάποιο όργανο διεθνές το οποίο μπορείς να ασκήσεις το βέτο. Εντάξει, κάπου πρέπει να σταματήσει αυτή η έκπτωση της πολιτικής. Δηλαδή, ενημερωθείτε, μάθετε. Και αν δεν μάθετε, και αν δεν έχετε μάθει, και αν δεν έχετε ανθρώπους να σας πούνε, μην κατεβαίνετε στην πολιτική, σας παρακαλώ.

Fanboy Criminals, Fan Loving Criminals, συγγνώμη. Με την πολύ ωραία διασκευή του I'm Not In Love, των 10cc, βεβαίως η μικροπολιτική, το μικρό εντός παρενθέσεως, είδηση εδώ στην Ελλάδα της ημέρας είναι η παραίτηση Φάμελου χθες, που ολοκληρώνει μια προδιαγεγραμμένη πορεία διάλυσης του κόμματος αυτού. Το Βατράχη σαρκάζει, δεκτή έκανε την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, να δω. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα πώς ήθελε να πάρει όλο το κόμμα μαζί. Τέλος πάντων, τώρα είναι μεταξύ Νίκου Παπά, αν έχω καταλάβει, που θέλει συλλογική ηγεσία γιατί δεν μπορεί ο ίδιος να είναι ηγέτης, Παύλου Πολάκη που θέλει την ηγεσία, και Ρένας Δούρου που επίσης είναι στο τσακ να βάλει και αυτή η υποψηφιότητα.

γράφει ο Ζωής Τσόλης στο Πρόταγκον, 3 μέτρα σωσίβιο για τη στεγαστική κρίση. Για να τα ακούσουμε. 3 νέες προτάσεις κερδίζουν έδαφος στο δημόσιο διάλογο για τη στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Πρώτον, η έκπτωση του ενοικίου από το φορολογητέο εισόδημα των ενοικιαστών. Όχι δηλαδή το σας επιστρέφω ένα νίκη, αλλά η έκπτωση συνολικά του δαπάνης του ενοικίου, δεν είναι κακό μέτρο αυτό. Δεύτερον, η επιβολή τέλους αχρησίας για τα χιλιάδες σπίτια που έχουν περιέλθει στα φαντζ από πληστηριασμούς και τα κρατούν κλειστά. Επίσης, νομίζω πολύ σωστό μέτρο, αν εφαρμοστεί. Και τρίτον, η διαγραφή μέρους των χρεών προς το δημόσιο που βαρύνουν χιλιάδες ακίνητα που κληροδοτούνται στα παιδιά από τους γονείς τους, με αποτέλεσμα να μένουν δεσμευμένα από την εφορία ή το ΕΦΚΑ. Θυμίζω ότι το Γραφείο Προπολογισμού της Βουλής έβγαλε πρόσφατα ότι τα κλειστά σπίτια στη χώρα δεν είναι ούτε 700 ούτε 900.000, είναι πάνω από 2 εκατομμύρια και οι λόγοι είναι πολλοί που είναι κλειστά τα σπίτια. Υπάρχουν νομικά, κληρονομικά και άλλα θέματα. Υπάρχει αδυναμία της επισκευής στο οικονομικό κομμάτι. Υπάρχει η μη βούληση, η μη επιθυμία των ιδιοκτητών πολλές φορές να νοικιάσουν το διαμέρισμά τους γιατί έχουν περάσει τα πάνδυνα από ενοικιαστές και μερικά ακόμα που είναι, κάνουν το πολύ σύνθετο αυτό πρόβλημα να είναι ίσως το πιο σοβαρό της χώρας αυτή τη στιγμή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής, η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Εν μέσω επιθέσεων, Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμου και Ρόδο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: ΑΕΚΑ. 12 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Opening Act. Μαρσό. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Gazarte.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Give it back. Πιο καλοκαιρινό δεν γίνεται, η Γκάελ είναι αυτή. Εδώ είναι ο κόσμος. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και για να συμπληρώσω το προηγούμενο θέμα του Ζωή Τσόλη, τα μέτρα για το στεγαστικό, διάβασα μια συνέντευξη της Δόμνας Μιχαηλίδου στο Λουκά Βελιδάκη στην Athens Voice. Δεν τη βρήκα πολύ ενημερωμένη την υπουργό, τέλος πάντων.

Αυτό είναι το υπέροχο funky basso που συνοδεύει το Boundaries, Lina Conquest. Τα όρια, τα σύνορα, η αιρετή Γιώργη Λί του Free Thinking Voice γράφει στο Facebook: θέλω να επανέλθω στο περιστατικό του ομαδικού βιασμού στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, γιατί έχω σοκαριστεί και από την εισήγηση, για κάποιο και από τη διαδικασία συλλογής αποδεικτικών. Για κάποιο μαγικό λόγο τα αποδεικτικά στοιχεία εξαφανίζονται με τέτοια μαεστρία μόνο όταν έχουμε βιασμούς κακοποίησης. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Μια κάμερα σώματος του ενός αστυνομικού που δεν έδειξε τίποτα. Μη λειτουργικές κάμερες χωρίς καταγραφικά στο πιο κεντρικό αστυνομικό τμήμα της χώρας. Αστυνομικούς πολλούς στα διπλανά δωμάτια που δεν άκουσαν, δεν είδαν, δεν θυμούνται τίποτα. Προσέξτε, όργανα της τάξης που δεν μπαίνουν χαμπάρι ούτε μέσα στο αστυνομικό τμήμα αν διαπράτεται έγκλημα. Συγκέντρωση βιολογικού υλικού που περιλάμβανε και αίμα και όχι μόνο σωματικά υγρά. Ιατροδικαστική εξέταση που διαπιστώνει κολπική αιμορραγία από βίαιη δίσδυση. Πραγματογνωμοσύνη από ψυχολόγο της Ελλάς που βεβαιώνει ότι το 19χρονο παιδί ήταν σε πλήρη διάβγεια κατά την καταγγελία της, ούτε τρελή δηλαδή, ούτε τεπρεζόνη και άλλα. Ένα βίντεο που τραβούσαν οι ίδιοι που δείχνει ένα προφανώς παγωμένο και φοβισμένο άνθρωπο που δεν αντιδρά μεν, ούτε εγώ θα αντιδρούσα με τρεις από πάνω μου, αλλά δεν μας είπε κανείς αν το διασκέδαζε τουλάχιστον. Δεν γελούσε, δεν τους έκανε κολπάκια και άλλα. Δηλαδή δεν αποδεικνύεται η συνένεση και ο νόμος είναι ξεκάθαρος εδώ. Η σιωπή δεν είναι συνένεση. Το ότι κάποια δεν λέει όχι ή δεν αντιστέκεται σωματικά δεν σημαίνει αυτόματα ότι συνενεί. Μετά από όλα αυτά, σε ένα αστυνομικό τμήμα γεμάτο αστυνομικούς με όπλα, ο Μένης Αγγελέας δεν διαπίστωσε προφίλ βιασμένου ανθρώπου κατά την άποψή του και δεν ξυλώθηκε την ίδια νύχτα όλο το τμήμα να πάνε σπίτια τους τουλάχιστον όλοι αυτοί οι υπάνθρωποι.

μαζί με τον, με το Τζολίν των Parlor Greens. Σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει η Μαρία Δεδούση στο Πρόταγκον. Παγιδευμένη στην Αθήνα. Για μία ακόμη χρονιά θα πούμε τα ίδια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι για μία ακόμη χρονιά η Αθήνα έχει μακράν τη χαμηλότερη επίδοση ανάμεσα στις δυτικοευρωπαϊκές πόλεις στον δείκτη βιωσιμότητας του Economist, παραμένοντας ακίνητη από πέρσι. Με σκορ 78% δεν πλησιάζει καν τη συστάδα των άλλων δυτικοευρωπαϊκών πόλεων, με ουραγό του στο Εδιμβούργο να έχει σκορ 87%. Μας περνάνε με άνεση η Βαρσοβία, η Μπρατισλάβα, η Πράγα και η Βουδαπέστη, ενώ είμαστε στο ίδιο επίπεδο παγκοσμίως με το Σαν Χουάν του Πουερτορίκο, τη Σαϊπάν και το Ντουμπάι, το οποίο καταβαραθρώθηκε φέτος λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εμείς όμως δεν έχουμε πόλεμο. Η αδυναμία της Αθήνας να μετακινηθεί προς τα πάνω ή προς τα μπροστά, όπως το δει κανείς, αντανακλά πολύ ευρύτερα θέματα της χώρας. Είναι εύκολο να πει κανείς ευθύνει το Δήμαρχος, που ευθύνεται κι αυτός, όμως κατάντια της ελληνικής πρωτεύουσας είναι πολυπαραγοντική. Σε ένα βαθμό είναι σαν την ελληνική οικονομία. Η κυβέρνηση θριαβολογεί κατά καιρούς για τους ευημερούντες αριθμούς, αλλά για τα νοικοκυριά η κατάσταση χειροτερεύει. Έτσι και η Αθήνα. Η Ελλάδα εξυγχρονίζεται, θα στείλει μέχρι και αστροναύτη στο διάστημα, αλλά ο μέσος Αθηναίος το μόνο που σκέφτεται καθώς πασχίζει να κατέβει τον Κηφισό είναι: τυχερός τύπος θα γλιτώσει την κόλαση εδώ κάτω. Ο δείκτης του Economist προσμετράει σειρά παραγόντων. Σύμφωνα με την περιγραφή του, αξιολογεί τις συνθήκες διαβίωσης σε 173 πόλεις, παρέχοντας ένα σημείο αναφοράς για την αστική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα. Η Αθήνα, με λίγα λόγια, δεν βελτιώνεται σε κανέναν από αυτούς τους δείκτες. Και αν βελτιώνεται οριακά σε έναν, πέφτει σε κάποιον άλλον. Και επειδή η ελληνική πρωτεύουσα δεν είναι Μητροπολιτικός Δήμος, αλλά συναρμοδιότητα των 40 δημάρχων της και σχεδόν όλων των υπουργείων, όλοι φέρουν ευθύνη. Από την υγεία ως την εκπαίδευση και από τον πολιτισμό ως το περιβάλλον.

διαβάζω στο Βήμα, στο βηματοδότη. Είναι γνωστή η περίπτωση αυτοδιοικητικού πρώην του κυρίου Παπατόλια, πρώην μέλος του ΑΣΕ που είχε την ατυχή έμπνευση να διεκδικήσει θέση αναπληρωτή καθηγητή στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Αν και εκλέχθηκε δύο φορές από τα εκλεκτορικά σώματα, σκόνταψε εισάρτηνες φορές την άρνηση του Πρίτανη να το διορίσει. Αυτό το σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από τις σελίδες του Φραντς Κάφκα είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, κυρίως επειδή έφεραν στο φως ένα κοινό μυστικό. Τα προσκόμματα που αντιμετωπίζουν οι υποψήφοι για μέλη ΔΕΠ στα ελληνικά ΑΕΗ, αλλά και τις σκιώδεις όψεις μιας πανεπιστημιακής εξουσίας που κινείται πέρα και έξω από ακαδημαϊκά κριτήρια. Μαθαίνουμε ότι παρά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκήθηκε για το θέμα, οι δοκιμασίες του υποψηφίου δεν έχουν τελειωμό. Ενώ ο Πρίτερνης ανέπεμψε την υπόθεση για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, η νόμιμη προθεσμία για τη σύγκληση του νέου εκλεκτορικού σώματος έχει εκπνεύσει προπολού, χωρίς κανείς να ανάβει το πράσινο φως για τη διεξαγωγή της. ...1978, νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Olivia Newton-John λοιπόν και John Travolta από το Grease, You're the One That I Want. Αμέσως μετά τον ήχο των Sick, Sheila N.P. Devotion, το Spacer. Η Όλγα γράφει στο Twitter: φεύγω από τη δουλειά, πάω στα μάξι και με έχουν κλείσει. Περιμένω 15 λεπτά. Έρχεται η κυρία, μιλάει στο κινητό και μπαίνει ατάραχη. Ένα συγγνώμη ζητάει ο κόσμος, της λέω. Μιλάω στο τηλέφωνο, δεν βλέπεις? Η υπομονή εξαντλείται σιγά σιγά από τόσους μπιμπιπ. Αυτός είναι ο Milt Buckner, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1915. Τρομερός οργανίστας. Αυτό είναι το τέρας του, The

Τελευταίο για σήμερα, το διαβάζω από το δημοσιογράφο Νίκο Βατόπουλο, που γνωρίζει και νοιάζεται όσο κανείς άλλος στο αθηναϊκό τοπίο. Οι ευθύνες του Δημάρχου, μόνο σε εισαγωγικά μπορεί να πει ο θεσμικός του ρόλος Δούκα, είναι πολύ μεγάλες και σε συνδυασμό με την αδιαφορία των κατοίκων της πόλης και των φορέων έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Ο δημόσιος χώρος, βέβαια, στην Ελλάδα υποφέρει χρόνια, αλλά πριν χαθούμε μέσα στα άπειρα προβλήματα, σταθούμε σε ένα πολύ σοβαρό. Στη χρήση των σπρέι και τις συνέπειές τους. Η ζημιά που έχουν προκαλέσει την πόλη είναι τεράστια. Συνθήματα κάθε είδους, γκραφίτι και κυρίως tagging, αυτό το μουτζούρωμα τείχων με ορνηθοσκαλίσματα, έχουν κυριολεκτικά ποτίσει την πόλη. Πολυκατοικίες, πανεπιστήμια, σχολεία, μνημεία, αρχαιολογική χώρη, οδοσήμανση, τάσεις, νεοκλασικά φρεσκοβαμμένες προσώψεις, τα πάντα είναι στόχος, όλα είναι λερά από μαυροκόκκινες μπογιές. Πάνω από μια δεκαπενταετία, χουλιγκάνοι, μπάχαλοι, τουρίστες, καλλιτέχνες της συμφοράς, στρατιές αναγκέφαλων λερώνουν ακόμη και με το φως της μέρας, χωρίς καμία συνέπεια, ατιμωρητή. Η επίθεση στην πόλη είναι απροκάλυπτη και τα αποτελέσματά της ορατά και ανυπόφορα. Οι ανοησίες για νεολαίστικη έκφραση, για τέχνη του δρόμου, απλώς δικαιολογούν όσους ειδονίζονται να καταστρέφουν. Κάποιος μπορεί να αντιτείνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο αθηναϊκό και άλλες μεγαλοπόλεις όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, η Ρώμη, αλλά και παλιότερα η Νέα Υόρκη έχουν δεχθεί την επίθεση των σπρέι. Ωστόσο, πολέμησαν και κατάφεραν να τα περιορίσουν, ειδικά στο ιστορικό τους κέντρο. Σε εμάς το πρόβλημα έχει ξεφύγει και η αντίσταση που συναντά είναι εξαιρετικά αδύναμη. Δεν ακούς κανένα φορέα να διαμαρτύρεται, στα πανεπιστήμια και στα σχολεία κανένας δεν λέει κουβέντα, οι δημοτικές αρχές σφυρίζουν αδιάφορα, αν και το πρόβλημα υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητές του. Τα ΜΜΕ δεν ασχολούθηκαν ποτέ, δεν άκουσα ποτέ νέους ανθρώπους να θυμώνουν αυτή την αθλειότητα της μπογιάς. Εγώ όταν τους βλέπω και τους λέω κάτι, σου λένε μπα, εμείς την κάναμε άσχημη την Αθήνα. Ναι ρε, και εσείς την κάνατε άσχημη. Και εσείς. Και σας αφήνω με το Ray Charles. Αυτό ήταν για αυτή τη εβδομάδα. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος στη συνέχεια. Shake your tail feather από την ταινία των Blues Brothers. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ραντεβού στις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: gazarte.gr.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com, artinfo.gr.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου. Εδώ εντάξει, καλά είμαστε ακόμα. Γιατί διάβαζα σήμερα την είδηση, Γιάννη μου, για τους νεκρούς στην Ανδαλουσία, στον νότο της Ισπανίας.
1: 12 νεκροί, ναι.
0: 12 νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους. Περισσότεροι κάηκαν από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στον νότο της Ισπανίας. Εμείς παραδόξως, πόστρες. Όχι παραδόξως, εντάξει, γιατί ο καιρός έχει κάπως βοηθήσει.
1: Δεν είναι παραδόξως, είναι λόγω των μελτεμιών. Τα μελτέμια μας έχουν σώσει.
0: Τα μελτέμια πολλές φορές
1: είναι χειρότερα.
0: Είναι αυτά που προκαλούν τις τεράστιες.
1: Είναι σαν μπιτόνια με βενζίνη τα μελτέμια. Όταν δεν έχεις όμως τόσο πολύ ψηλές θερμοκρασίες και έχεις και λίγο δροσερό μελτεμάκι, κάπως
0: τελειώνει. Και είχες και κάποιες βροχές μέσα στον χειμώνα που μπόρεσαν και κράτησαν λίγη υγρασία στο έδαφος. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, ένα ευχάριστο τριήμερο που το οποίο ξεκίνησε, πρέπει να σου πω, από χθες το απόγευμα, Γιάννη Δημητριάδη, με την ακρόαση εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, αποκλειστική ακρόαση για τις ακροατές του κόσμου στον Ιωάννη μου τον Rolling Stones, που κυκλοφορεί πλέον ολόκληρο από σήμερα, διπλό βινήλιο, 4 πλευρές και βέβαια το σε CD, σε φυσικό προϊόν, ανάμεσα σε όλα αυτά, έτσι, και ένα τραγούδι που θα ακούσετε σε λίγο. Προς το παρόν να σας ενημερώσουμε, διότι οφείλουμε να το κάνουμε, πως το μικρόφωνο και της μουσικής έως τις 12 θα είναι ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο και τους συνεργάτες της να την πλαισιώνουν.
1: Λοιπόν, υπέροχα. Πάμε να ακούσουμε κάτι, μιας και είπες ότι
0: κάτι.
1: Πάμε να ακούσουμε τη διασκευή που κάνανε οι Stones στο You Know.
0: Είναι λες και το γράψαν οι ίδιοι, ακούστε το.
1: You Know I'm No Good, το κομμάτι δηλαδή της Amy Winehouse, έτσι πως το διασκευάζουν οι Rolling Stones.

0: Με φυσαρμόνικα, ε?
1: Με φυσαρμόνικα στη θέση, ας το πούμε, των πνευστών από το αρχικό άλμπουμ της Amy Winehouse, το You Know I'm No Good, η μοναδική διασκευή στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones που κυκλοφορεί σήμερα, το Foreign Tongues.
0: Τις περίπησαν μεγάλη τιμή πάντως, έτσι, δεν κάνουν διασκευές συχνά οι Stones.
1: Όχι, δεν κάνουν, έχεις δίκιο, και αυτό εδώ μοιάζει πραγματικά έτσι όπως το ακούσαμε και χθες βέβαια, αλλά όπως τα ακούμε μαζί σας σήμερα. Μοιάζει σαν να το γράψαν οι ίδιοι. Δηλαδή το κάνανε δικό τους. Και αυτή η επιστροφή στον ήχο της δεκαετίας του 60 των Rolling Stones, εντάξει, με όλα τα ενδιάμεσα, όλη την ενδιάμεση διαδρομή και βέβαια και στην παραγωγή, αλλά και στον ήχο, είναι σαν να συγκλίνουν λίγο εκεί από όπου ξεκίνησαν. Ένα άλμπουμ χαλαρό, ωραίο, εντελώς Rolling Stones, ο ήχος του blues rock πραγματικά σε πρώτο πλάνο, και όχι σε δεύτερο, τρίτο, κάτω από διάφορα στρώματα παραγωγής ή διάφορους πειραματισμούς. Κανονικό blues rock. Χθες ήταν εξής μια μέρα γεμάτη από αυτόν τον ήχο, τουλάχιστον για μένα, καθώς μετά βρέθηκα και στη Λυκαβιτό σε συναυλία του Robert Plant. Επίσης τα blues και το rock, αλλά και η folk σε πρώτο πλάνο. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Εμείς εδώ να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε στους 93,6 φυσικά, αλλά και από τις τηλεοράσεις και από το cosmosradio.gr. Και το επόμενο, αυτό εδώ, Γιάννη, είναι από μια ζωντανή ηχογράφηση.
0: Ναι, είναι από μια ζωντανή ηχογράφηση του Λαουλ Μάλο κάπου στην Αμερική.
1: Στο Νάσβιλ.
0: Στο Νάσβιλ της Αμερικής, που πήρε ένα παλιό κομμάτι του που είχε τραγουδήσει ο Ρούσος. Το είχε γράψει ο Χάρης Βλαβιανός, ο πιανίστας.
1: Ο Στέλιος. Ο ποιητής.
0: Sorry, ναι, ο Στέλιος Βλαβιανός. Ο πιανίστας του Ντέμι Ρούσου και μετά και συνθέτης και σύγχρονης μουσικής. Νομίζω έζησε όλη του τη ζωή στο Παρίσι και ζει ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, ο Στέλιος Βλαβιανός. Είχε γράψει αυτό. Αυτό ήταν η μεγάλη του επιτυχία.
1: Ο Ραούλ Μάλο το ηχογράφησε ζωντανά στο Νάσβιλ λοιπόν το 2025, λίγους μήνες πριν πεθάνει. Forever and ever.

0: Ο Sting από τα παλιά με την μπάντα του εκεί, όταν είχε καλέσει τον Branford Marsalis και όλους τους υπόλοιπους τζαζίστες με τους οποίους συνεργαζόταν, από το Nothing Like the Sun, αυτό το άλμπουμ το καταπληκτικό και την ίσως μεγαλύτερη επιτυχία της σόλο καριέρας του.
1: Ήταν σε αυτό το άλμπουμ που είχε πάρει για ενορχιστρωτή τον Gil Evans?
0: Όχι. Εδώ είχε το κουαρτέτο με τον Branford Marsalis, τον Mark Hakim, τον Kenny Kirkland στο πιάνο και τους υπόλοιπους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Από τη Βουλή σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός με επιστολή του προς τα μέλη της. Όπως αναφέρει, η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι, νομίζω είναι το άρωμα των νησιών όπως τραγουδάνε εδώ, όπως παίζουν μάλλον, δεν τραγουδάνε οι Κάλλοι εδώ που έρχονται από τα νησιά της ή από τη Μαγαδασκάρη.
1: Όχι, Μαγαδασκάρη.
0: Από πού είναι, από
1: Μαρτινίκα.
0: Από τη Μαρτινίκα εκεί, από την Καραϊβική λοιπόν. Από τα
1: την Καραϊβική.
0: Ζεστά αυτά νησιά που φέτος έχει δε ζεσταθεί τόσο πολύ ο παγκόσμιος. Μεταφορικά το έλεγα πριν, αλλά τώρα είναι κυριολεκτικό γιατί έχει ζεσταθεί πάρα πολύ λόγω του Ελνίνιο η θάλασσα, όχι το Αιγαίο διάβαζα, αλλά το υπόλοιπο της Μεσογείου και εκείνες οι περιοχές, Καραϊβική και τα λοιπά, έχει συσταθεί πάρα πολύ η θάλασσα λόγω του φαινομένου Ελνίνιο.
1: Μήπως θα πρέπει να φύγουν από εδώ σιγά σιγά οι λαγοκέφαλοι και να μεταφερθούν στην Καραϊβική.
0: Ναι, γιατί φέτος εδώ το Αιγαίο δεν έχει ζεσταθεί τόσο, αυτό διάβαζα τις προάλλες. Λοιπόν,
1: ευτυχώς.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ, όπως είπαμε, μέχρι τις 12 θα είμαστε στην παρέα σας. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κόσμος 93,6. Και φέτος κλείνουμε τα 25 μας χρόνια. Τρέχει ήδη ένας διαγωνισμός που αγαπάμε πολύ. 25 για τα 25. 25 βιβλία που έχουμε επιλέξει από διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους, διαφορετικές εποχές, διαφορετικά είδη. Μυθιστόρημα, δοκίμιο, αλλά και έτσι και επιστημονικό βιβλίο. Ναι.
0: Και επιστημονικό και ιστορικό, πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε.
1: Ιστορία των ελληνικών... Αυτά που τρέχουν τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Η ιστορία των ελληνικών αποικιών στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία του αρχαίο storyteller Δόκτωρος Θεόδωρου Παπακώστα. Αυτό ελληνικού ενδιαφέροντος, αρχαιολογικού κτλ.
1: Και ένα πολύ ωραία γραμμένος τρόπος εκλαϊκευμένης αρχαιολογίας και ιστορίας.
0: Γκαλεάνο, του Εντουάρντο Γκαλεάνο, οι γυναίκες. Τζοάν Ντίντιον, η χρονιά της μαγικής σκέψης. Έλληνα Καρακούλη, Υπουργείο Μοναξιάς και Μιράντα Τζουλάι στα 4. Αυτά είναι τα 5 βιβλία, οι 5 τίτλοι βιβλίων που δίνουμε αυτή την εβδομάδα.
1: Να πούμε και τους εκδοτικούς οίκους από τους οποίους προέρχονται. Η Αλεξάνδρεια, για παράδειγμα.
0: Λοιπόν, να τους πω έναν ένα. Αλεξάνδρεια, Καστανιώτη, Ψυχογιός, Μετέχμιο και Keybooks. Αυτή είναι οι 5 εκδοτικοί οίκοι αυτή τη εβδομάδα. Μπαίνετε κάτω από το σχετικό post, το οποίο βρίσκεται μόνο στο Instagram του Κόσμος. Και βάζετε το όνομά σας και το βιβλίο που θέλετε να κερδίσετε. Και άμα είσαστε τυχεροί.
1: Θα διαβάσετε.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η ορίσας με την Heather Hartley στο Κούμπα, στο Represent Cuba, στη διασκευή που κάναν στο δικό τους κομμάτι, βάζοντας και λίγο αγγλικά από πάνω. Και αυτός ένας παλιός βιμπραφωνίστας της jazz και της soul, Σουηδός παρακαλώ.
1: Βραζιλιάνος,
0: Νομίζω ήταν Σουηδός ο Carl Shader.
1: Εγώ για Βραζιλιάνο τον είχα.
0: Εσύ τον είχες Βραζιλιάνο, να πάμε στο αρχείο της.
1: Θα πάμε στο αρχείο.
0: Σου ψάλα να δούμε από πού είναι. Αλλά έκανε καριέρα στην Αμερική, δεν έχει καμία σημασία. Και έγραψε μερικά ωραία πράγματα. Εδώ είναι το Cucci Frito Man.

0: Outsider, ο οποίος ήταν Swedish American.
1: Άσε τα Swedish American. Ήταν, εντάξει, Βραζιλιάνος δεν ήταν, το παίρνω πίσω. Ούτε ο Σουηδός ήταν άνθρωπος.
0: Ήταν Swedish.
1: Στο Μιζούρι γεννήθηκε.
0: Εντάξει, στο Μιζούρι γεννήθηκε, αλλά ξέρεις πόσο πολύ αγαπούσε τη Σουηδία ο Carl Tjader.
1: Την είχε βαθιά μες στην καρδιά του.
0: Δεν ξέρω καν αν είχε πάει κιόλας, αλλά την αγαπούσε. Στη μουσική του δεν φαίνεται ότι την αγαπάει. Αυτός ήταν λοιπόν ο Carl Tjader, Cucci Frito Man. Ήταν, έπαιξε πάρα πολύ Latin, ηχογράφησε πάρα πολύ Latin και ήταν από τους μουσικούς που έπαιξε πολύ Latin ως βιμπραφωνίστας και ότι ο ίδιος δεν ήταν Latinos μουσικός.
2: Ακούτε Κόσμος.

Breaking Everybody's Heart, Tearing Everybody Apart. Αυτό είναι το Everybody Song από τα τραγούδια που ξεχωρίζουν από το άλμπουμ που χθες το βράδυ στο Λυκαβητό στην ουσία παρουσίασε ο ζωντανά ο Robert Plant μαζί με τους Saving Grace και την υπέροχη Susie Diane στο ακορντεόν, στο τραγούδι και στην κιθάρα. Ένας ήχος στην ουσία του folk, ένας world music σημερινός όμως ήχος, folk, rock, blues, αλλά από την και αμερικάνα και country και αμερικάνα, αλλά έτσι περασμένη μέσα από το αγγλικό φίλτρο, λες, και πήγε πίσω στον χρόνο ο Robert Plant στην κοιλιά της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας μάλλον, εκεί στα κεντρικά και όχι στα παράλια. Ο ίδιος έτσι κι αλλιώς η καταγωγή του εκεί είναι, νομίζω από την Ουαλία είναι η καταγωγή του Robert Plant, ο οποίος χθες ευθυτενής, ψηλός, ωραίος, στα 77 του παρακαλώ, έδειξε ότι έχει μία από τις φωνές που είναι τόσο χαρακτηριστικές και αναλύωτες, περασμένες βέβαια μέσα από τα χρόνια, αλλά εξαιρετικός. Δεν μας άφησε και παραπονεμένους στο τέλος με το encore, παίζοντας το rock and roll ολόκληρο, αλλά και έτσι μέρη από το Black Dog. Φυσικά και το κοινό ανταποκρίθηκε. Ένας υπέροχος μουσικός που ήμασταν νομίζω τυχεροί που τον είδαμε χτες. Έχει κάνει τις δικές του μουσικές επιλογές, έχει διανύσει πολύ δρόμο από την εποχή των Led Zeppelin, χωρίς

να έχει εγκαταλείψει όμως τις ρίζες του, που στην ουσία ήταν, είναι αυτός ο ήχος, ο blues rock ήχος που τον είχε χθες, αλλά τον είχε με έναν πολύ δικό του τρόπο, με αυτό το έτσι folk αμερικάνα ήχο που έχουν οι Saving Grace. Εξαιρετική μουσική όλοι τους. Ήταν μια ωραία βραδιά. Δεν ήταν η βραδιά που θα σηκωθείς να χορέψεις ή να τραγουδήσεις μαζί του, γιατί δεν ήταν και τόσο γνωστά τα τραγούδια βέβαια για να σηκωθεί ο κόσμος. Ό,τι έγινε αυτό στο τέλος με τον Black Dog και με τον αποχαιρετισμό, λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε στο επανειδήν. Ελπίζουμε πάντως στο επανειδήν, αγαπητέ Robert Plant. Και πάμε λίγο πίσω. Αυτό το σπουδαίο άλμπουμ από τα τέλη της δεκαετίας του 90, The Miseducation of Lauryn Hill. Everything is everything.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6.

0: Πισιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: ΝΑΙΚΑ. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: radio1.gr.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Αυτό είναι ο Damian Marley με τον Nas που παίρνουν το κομμάτι, το κλασικό κομμάτι του Μουλάτου Αστάτκε, γιατί αυτό παίρνουν, έτσι, αυτό είναι η βάση, το sample που λένε,
1: ναι.
0: Και από εκεί και πέρα βάζουν τις δικές τους ρήμες για να φτιάξουν το As We Enter. Αυτό είναι ένα κομμάτι του 2018-19.
1: 2010.
0: 10. Ακριβώς, τόσα χρόνια πέρασαν.
1: 16 χρόνια πριν. Καλή σας ημέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ακούτε Κόσμος στους 93,6. Ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι λόγω αδειών θα έχουμε κάποιες αλλαγές, θα έχουμε κάποιες μοναχικές παρουσίες στο μικρόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, τα έχουμε ξανακάνει, τα έχουμε ξαναπεί. Θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε και το ταλέντο του Γιάννη Δημητριάδη στο solo performance. Για το οποίο επίσης μας λέει συνέχεια
0: πόσο
1: περήφανος είσαι για τον εαυτό σου. Μπράβο, Παναγιώτα Χρονοπούλη, ελπίζω να είσαι εδώ δίπλα του στους ήχους. Μάλλον εγώ θα είμαι πρώτα μόνος και μετά εσύ.
0: Εσύ θα. Λοιπόν, έβλεπα χτες ένα βίντεο του Λευτέρη Παπαδόπουλου που είναι 93 χρονών. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι σε ένα ξαπλωμένο σε ένα καναπέ, είναι αρκετά αδυνατισμένος, αλλά του λέει, και είναι και ένας κύριος με μια κάμερα, κάποιος φίλος του με ένα κινητό, και του λέει: σε παρακαλώ, Λευτέρη, τραγούδησε μου την απόνη ζωή. Και του την τραγουδάει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με σπασμένη φωνή από την ηλικία και από τα χρόνια. Κανονικά τετράστιχο με τετράστιχο με τετράστιχο, και σκεφτόμουν, νομίζω είχε και γενέθλια, τι τεράστια προσφορά έχει στην ελληνική μουσική και στον ελληνικό και στη δημοσιογραφία, γιατί δεν ήταν μόνο στη μουσική, ήταν και στα νέα τόσα χρόνια και γενικώς στην πολιτιστική ζωή αυτής της χώρας πριν τη Χούντα και όλα ο Λευτέρης, και μετά τη Χούντα βέβαια, για πόσες δεκαετίες, είναι 93 χρονών.
1: Και έχει μάλιστα ξεπεράσει και ένα πολύ οριακό έμφραγμα πριν από
0: 40 χρόνια, και χρόνια, ναι.
1: Κάπου εκεί. Πραγματικά, και να, τώρα που το λες, πολλές φορές λέω συχνά, μάλλον πιάνω τον εαυτό μου να ανακαλύπτω τραγούδια που γνωρίζω χωρίς να έχω υπόψη μου ότι είναι γραμμένα από το Λευτέρη Παπαδόπουλο.
0: Έχει απίστευτο songbook. Το songbook του Παπαδόπουλου είναι ασύλληπτο. Μη βάλουμε τα άρθρα του, μη βάλουμε τα ρεπορτάζ του,
1: και
0: μη βάλουμε τις παρεμβάσεις του.
1: Και πόσους δημοσιογράφους στην εποχή εκείνη, δύσκολη εποχή για πολλούς που δεν ανήκανε στους οπαδούς του καθεστώτος, βοήθησε και στήριξε να βρουν τα βήματά του στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, τώρα που τα θυμήθηκες αυτά, παλιές ιστορίες, σχεδόν παλιές όσο και αυτό εδώ το τραγούδι, μάλλον, ναι, αυτό το τραγούδι, η αρχική του εκδοχή. Δύο τραγούδια σε ένα. Το είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιστασιακά, να τα πούμε έτσι, τραγούδια της Νότιας Αφρικής τραγουδισμών από την Miriam Makeba, φυσικά, μαζί με το I Shall Be Released του Bob Dylan. Αυτή η ομάδα των μουσικών που λέγεται Common People από την Αμερική έχει πάρει τη φωνή της Miriam Makeba, τη φωνή της Nina Simone σε αυτά τα τραγούδια και κάνει αυτή εδώ τη σύνθεση. Ακούστε τι.

0: Israelites και να, πού να ξεκινήσω. Πρώτα απ' όλα από τον ήχο και μετά από τον στίχο. Ο ήχος είναι αυτός που βρίσκεται στο μετέχμιο τέλη δεκαετίας 60 στη Τζαμάικα 1968, όταν ηχογραφήθηκε αυτό το τραγούδι από τον Desmond Dekker με το συγκρότημα Desmond Dekker and the Aces. Ήταν αυτή η εποχή όπου είχε ξεκινήσει μεν η ρέγγι, αλλά ο προηγούμενος ήχος, ο ήχος του rock steady και του ska, ήταν ακόμα πολύ έτσι δημοφιλής. Σε αυτόν τον ήχο γραμμένο το, η μεγάλη επιτυχία αυτή για τον Desmond Dekker, The Israelites, όπου η παραπομπή είναι στην βιβλική ιστορία της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, των Εβραίων από την Αίγυπτο, διωγμένοι δηλαδή και από την πατρίδα τους, κυνηγημένοι από τον Αιγύπτιο Φαραώ, όπου και για τους Βράστα έτσι ήταν αυτή
1: η γη της επαγγελίας
0: της Βαβυλώνας, ναι, η οποία διώχνει τους, ακριβώς τους το λαό από τη γη της επαγγελίας, και αυτή είναι η αναφορά. Και πάντα ένιωθαν, ξέρεις, οι Βράστα μια συγγένεια με τους Εβραίους μέσα από μια τέτοια βιβλική, βέβαια, έτσι, πώς να το πω, συνάντηση. Βέβαια η συνάντηση ήταν στο μυαλό τους και μόνο, δεν υπήρξε ποτέ κάποια ιστορική αντιστοιχία για αυτό το πράγμα, αλλά τι σημασία έχει, μια ωραία ιστορία είναι πάντα μια ωραία ιστορία.

Αυτή είναι η The Sincere's, αυτό το συγκρότημα του Joseph Quiñones. Εντελώς διαφορετικός εδώ ο ήχος με το συγκρότημα από ότι ο προσωπικός του, που ήταν έτσι πολύ πιο κοντά στα, μάλλον τα προσωπικά του ζυγκλάκια, πολύ πιο κοντά στον ήχο της Καραϊβικής. Did You Know, αυτό που κυκλοφόρησε πριν από λίγο μέσα από το album Love Stories. Λέγαμε έτσι νωρίτερα, όσο ακόμα το Κονγκό έπεσε στο Μουντιάλ με τον Γιάννη Δημητριάδη, πόσο καλοντημένοι και χιψτεράδες είναι οι Κονγκολέζοι. Αυτός υπήρξε επίσης στην εποχή του, βέβαια, εκτός από σπουδαίος τραγουδιστής και συνθέτης, ένας από τους πιο καλοντημένους performer του Κονγκό. Papa Wemba, Show Me The Way, η μεγάλη του επιτυχία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Δεν σας φοβόμαστε. Αυτή είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία, τόνισε από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός κατά την επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν ενώ προσήχθηκε ένα ακόμη άτομο. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμενο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: No

0: Αυτό είναι βέβαια το Vehicle, η επιτυχία της Shirley Bassey εδώ από τον Chet Baker και μάλιστα από ένα.
1: Πώς το λες Vehicle, τι είσαι να πούμε. Από την Νότια Ιρλανδία. Vehicle, παιδί μου λέγεται.
0: Έχω καταγωγή από την Νότια Ιρλανδία.
1: Εντάξει, εκεί το λέτε έτσι. Vehicle.
0: Οκ, Vehicle. Καταλαβαίνετε εσείς, εν πάση περιπτώσει, τι.
1: Που παίζει και την τρομπετίτσα εδώ πέρα ο Chet Baker.
0: Ήταν από το album Blood Chet. Tears,
1: ναι.
0: Του 1970 μόλις είχε, έτσι, είχε κάνει επιτυχία το συγκρότημα η Blood, Sweat and Tears, οπότε γινόταν σαν συνήθως αυτά τα παιχνίδια, μπας και γίνουν λίγο πιο pop οι τζαζίστες που είχαν αρχίσει να περνάνε στην αφάνεια.
1: Όπως μας έλεγε και ο Χωσέ Τζέιμς προχτές στο Λυκαβητό και του έλεγε ο Λίον Γουέρ, εμείς τζαζίστες ήμασταν, αλλά για να βγάλουμε κανένα φράγκο φτιάξαμε την R&B. Εντάξει, που δεν είναι σχηματικό ήταν αυτό. Υπήρχε R&B, δεν τη φτιάξαμε μόνο οι τζαζίστες, υπήρχε η pop μουσική, από εκεί περισσότερο.
0: Υπήρχε soul, εντάξει, υπήρχε μετά soul. Την R&B.
1: Αυτό ήταν ένα ζήτημα της μεσαίας, της μαύρης μεσαίας τάξης που αναπτυσσόταν πολύ στην Αμερική εκείνα τα χρόνια του δεκαετία, τέλη 50, αρχές 60, ότι θέλουμε και εμείς τη δική μας pop μουσική. Δεν μπορεί να είναι μόνο τζάζι μουσική των μαύρων. Και να από τα παλιά πάμε εδώ πέρα σε μουσικές που μας έρχονται από την Ιρλανδία. Λορίνα, sorry, αυτή δεν είναι η μετάνυμα και είναι τώρα είναι
0: η Waterboys.
1: Waterboys από το The Lost, δηλαδή τα outtakes στην ουσία.
0: Είναι
1: έτσι
0: τα τραγούδια που γράψαν, αλλά δεν μπήκαν στο γνωστό άλμπουμ του Lost Fisherman's Blues. Ανάμεσα σε αυτά και η διασκευή εδώ στο τραγούδι του Bob Dylan, το Knocking on Heaven's Door.

0: Λοιπόν, και διαβάζω εδώ πέρα στο News 24/7 πόσα η κυβέρνηση Merz, η οποία βρέθηκε το 2025 να έχει κατά μέσο όρο 23,3 μέρες το χρόνο απουσίας ασθενείας των εργαζομένων. 23,3.
1: Δεν αρρωσταίνουν οι άνθρωποι, επειδή είναι Γερμανοί, δεν αρρωσταίνουν.
0: Ναι. Με ανοσταίνουν 23,3 μέρες κατά μέσο όρο οι Γερμανοί παίρνουν αναρρωτικές άδειες το χρόνο. Και όλα αυτά μια περίοδο, θυμάσαι, που κουνάγαν το δάχτυλο στην Ελλάδα. Αντί να πούνε ότι δεν έχετε υψηλή προστιθέμενη αξία, μας λέγανε τεμπέληδες. Δεν ήταν τεμπέληδες οι Έλληνες που έχουν πολύ χαμηλή.
1: Τώρα κάτι έντυπα σαν την Bild το κάνανε αυτό.
0: Ναι, αλλά
1: οι Γερμανοί.
0: Εκατομμύρια τη διαβάζαν. Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν πολύ εύκολο στη Γερμανία, πια είχε γίνει πολύ εύκολο να πάρει αναρωτική. Ο κάθε εργαζόμενος μπορούσε να πάρει σχεδόν μία μέρα το μήνα χωρίς τίποτα, απλώς με ένα τηλέφωνο. Ένα τηλεφωνικό χαρτί γιατρού με διάρκεια τριών ημερών επίσης και γινόταν μια υπερβολή. Και τώρα αρχίζουν και η κυβέρνηση Merz, επειδή βλέπει ότι η παραγωγικότητα στη Γερμανία έχει πέσει, η οικονομία τους είναι, είναι πολύ χαμηλή αυτή τη στιγμή, έτσι. Εδώ και 2-3 χρόνια πια που η οικονομία πάει άσχημα στη Γερμανία, και θεωρεί ότι πλέον πρέπει να κυνηγήσει λιγάκι αυτές τις αναρωτικές, τις ψευδείς αναρωτικές άδειες, να καταργήσει τα αναρωτικά δελτία που εκδίδονται τηλεφωνικά, να αλλάξουν το σύστημα τηλεφωνικής λοιπόν αναρωτικής άδειας με τέτοιο τρόπο που είπε ο Merz, ώστε να αποκλειστεί η κατάχρηση, να εξαιρεθούν τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά αναρωτικής άδειας που εκδίδονται από ιδιωτικές διαδικτυακές πλατφόρμες, και γενικώς κάπως να το σφίξουν το πράγμα, γιατί φούσκωσε μάλλον πάρα πολύ με τον COVID. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μετά τον COVID άρχισε πολύ να φουσκώνει και έφτασε στο σημείο που σήμερα η Γερμανία έχει αυτό το ζήτημα. Και μέσα και ήμασταν στον κόσμο των Waterboys, Λεωνίδα μου.
1: Εγώ περίμενα να τελειώσεις αυτό που διάβασες.
0: Με μια καταγγελία.
1: Go back here, Merz.
0: Αυτά τα έλεγε μόνο ο Μακαρίτης, ο Γιώργος Τράγκας, που θα καταργούσε τους Γερμανούς Ναζί.
1: Θα τους καταργούσε.
0: Αφού αγόραζε μερικά διαμερίσματα εκεί στα μέρη τους, θα τους καταργούσε.

να ήξερα από πού ξέθαψε, ανακάλυψε ψάχνοντας τα πιθανότητα στο μοναστηράκι, στα μεταχειρισμένα εκεί στο βινίλια, αυτό το αγόρι μου με την Τάμι, ο Φρένικ. Ο παραγωγός που επισκέπτεται συχνά βέβαια την Ελλάδα έχει βάλει αρκετά sample από παλιές ελληνικές ηχογραφήσεις στα δικά του τραγούδια, στις δικές του παραγωγές. Αυτό εδώ το αγόρι μου είχε τον τίτλο, του έδωσε μάλλον τον τίτλο Before You Leave. Και αυτή είναι η Ezra Collective. Από τα πιο ενδιαφέροντα σχήματα, collective θα μπορούσε να τις πει κανείς, της σημερινής Αγγλίας, μεταξύ jazz, afro και soul. No One Is Watching Me, με τη φωνή της Olivia Dean.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν δώσουμε εδώ τα ενία της μουσικής στο Γιώργο Μουχταρίδη, να σας πούμε ότι το Σάββατο και την Κυριακή ο κόσμος φυσικά όπως πάντα είναι ζωντανός, με πολλές και ωραίες μουσικές, με κόσμος λα που έχει ετοιμάσει ο Μιχάλης Καμάκας και είναι λίγο πιο μπιτάτο από ό,τι όσο άκουσα.
1: Ινδιτρόνικα.
0: Είναι ινδιτρόνικα, έχει ινδι μουσική, αλλά έχει και το
1: ηλεκτρονικό ήχο.
0: Ναι, μετά τις 12 το βράδυ.
1: Επίσης, να πούμε ότι έχουμε το Σάββατο το βράδυ στο release τους Thievery Corporation με τους Wailers και τους Baltus αυτή την ημέρα του, την πιο ρέγγε ημέρα του release. Την Κυριακή στη Τεχνόπολη για πρώτη φορά η Νάικα από τις νέες πολύ δυνατές φωνές αυτή την pop σκηνή, αλλά θα έλεγα λίγο πιο έτσι σοφιστική pop σκηνή της Γαλλίας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι το live της Νάικας Τεχνόπολη.
0: Ελπίζω να πάω και να φέρω ρεπορτάζ τη Δευτέρα.
1: Εντάξει, θα έρθω μαζί σου να σου κρατάω το
0: μικρόφωνο.
1: Το κινητό για να τραβήξεις φωτογραφίες.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και της μουσικής. Δευτέρα στις 10 πάλι εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως Μαζόβιν Πέρος. more.com.artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εντάξει, μπάντα η χθεσινή βραδινή Saving Grace δεν ήταν η Led Zeppelin, αλλά και πάλι ήταν τόσο σπουδαία η μουσική και μας έκανε ένα τόσο μεγάλο δώρο, τουλάχιστον για όσους έχουμε ένα από τα μεγάλα μας συναυλιακά αποθυμένα, είναι το να δούμε, να βλέπαμε κάποια στιγμή, να είχαμε δει δηλαδή τους Led Zeppelin όσο οργίαζαν εκείνα τα χρόνια μέχρι το 80, μέχρι τότε που έφυγε ο John Bonham δηλαδή. Μας έκανε ένα μεγάλο δώρο, γιατί εκτός το ότι έπαιξε αυτά τα γνωστά που παίζει από τους τα γνωστά εντός εισαγωγικών που παίζει από τους Led Zeppelin στην περιοδία του Robert Plant, δηλαδή το Rumble On, τον Gallows Pole και κάνα δύο ακόμα, μας έκανε ένα τρομερό δώρο, σαν να ήθελε να μας πει ευχαριστώ πολύ που, παρόλο που 19 χρόνια είχα να έρθω στην Αθήνα, που ήσασταν όλα αυτά τα 19 χρόνια μάλιστα, είπε κάποια στιγμή, μας έδωσε ένα από αυτά τα δώρα, τα σπάνια, τα μουσικά, και λες ήταν κάτι που δεν περίμενα να τα ακούσω, και δεν περίμενα να τα ακούσω από μια φοβερή μπάντα αυτών εδώ των μουσικών που τον συνόδευαν εχθές το βράδυ. Αυτή η φωνή λοιπόν του τεράστιου αυτού Robert Plant, που την αναγνωρίζεις από χιλιόμετρα μακριά, ακόμη και με κλειστά τα μάτια, μια φωνή που, όπως αναγνωρίσατε πολλοί από εσάς, κουβαλά και μια από τις πιο έτσι συναρπαστικές σελίδες της ροκ μουσικής. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχει μείνει καθόλου μα καθόλου προσκολλημένο στο παρελθόν. Ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος, ξέρει μεταξύ μας τι μύθο φτιάξαν οι Led Zeppelin, και το καταλαβαίνεις όταν λέει με χιούμορ «these lads, these four lads» κλπ. Καταλαβαίνεις ότι είναι βρετανικό χιούμορ, αλλά είναι και αναγνώριση του τεράστιου μύθου των Led Zeppelin, αλλά έχει και λίγο χιούμορ μέσα και ζει το παρόν με έναν τρόπο μοναδικό, κυριολεκτικά μοναδικό. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί ακόμα τόσα χρόνια στη ζωή μου, έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι τόσο ευχαριστημένος και τόσο ικανοποιημένος με το παρόν του και με την ιστορία του.

Έλεγα πριν για τον Robert Plant και τα 19 χρόνια, 19 χρόνια που έκανε να έρθει ξανά στην Αθήνα, όπως την είπε. Οι παλιοί έχουν μια χάρη, τη λένε την πόλη όπως είναι, δηλαδή τη λένε Athens, τη λένε Αθήνα και ξέρουν τι εννοούν, γιατί ξέρουν μυθολογία, ξέρουν ιστορία και ξέρουν πώς προέκυψε και το όνομα και ξέρουν και τι έγινε ακριβώς. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ οικείος λοιπόν και έτσι μας ένιωθε οικεία, με μια τρομερή μπάντα, με μια τετράδα μουσικών και με αυτήν την Susie Diane, που είναι από αυτά τα κορίτσια που πιθανόν τα βρίσκεις εύκολα στην Αγγλία, αλλά ήταν απαστράπτουσα και η φωνή της και η προσωπικότητά της και όλο της το μεγαλείο, παρότι στεκόταν σε έναν άνθρωπο δίπλα ο οποίος έχει γράψει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, ο Robert Plant πέρασε, μας χάρισε ένα από τα καλύτερα live της φετινής χρονιάς. Τι έχουν πάθει όλοι αυτοί, μη πω τώρα, οι γέροι τέλος πάντων, και κάνουν αυτά τα τρομερά live της ζωής τους. Ο David Byrne, σας θυμίζω, ο Robert Plant εχθές, είναι καταπληκτικοί άνθρωποι και είναι μια γενιά τελικά που δεν πρόδωσε ποτέ, μα ποτέ, αυτό το όραμα με το οποίο μεγάλωσε εκεί. Γεννημένοι περισσότεροι το 40 μέχρι το 50, δηλαδή μέσα στον πόλεμο, λίγο μετά τον πόλεμο, και λάμψανε με έναν τρόπο μοναδικό και ξεχωριστό. Τι να πούμε, Neil Young, να πούμε. Bob Dylan, Robert Plant, Johnny Mitchell, John Baez.

Οι φωνές και τι κουβαλάνε οι φωνές, έτσι. Αυτή εδώ ήταν η Macy Gray, η άλλη φωνή της κιθάρας δηλαδή, ήταν του Κάρλος Σαντάνα, Amores Έξω. Λίγο πριν ήταν ο Bruce Springsteen, επίσης ένα από τα πολύ έτσι ονόματα, όχι αξιοπρεπή μόνο, σπουδαία ονόματα που κρατήσαν χαρακτήρα. Είναι πολύ δύσκολο και σε αυτή τη δουλειά, αλλά συνολικά είναι δύσκολο στη ζωή να κρατάς χαρακτήρα και να είσαι ακέραιος. Πολλοί από αυτούς το καταφέραν, το κάναν, το πετύχανε και δημιουργικά και το πετύχανε και σαν άνθρωποι στην πορεία τους και στην παρουσία τους. Είναι αυτό που λέμε δηλαδή σοβαροί, αξιοπρεπείς και ακέραιοι. Μπορείς να τους εμπιστευτείς και έχει σημασία αυτό. Έλεγα για τον Robert Plant, αύριο ταξιδεύει ο ίδιος, μάλιστα όταν του είπανε είναι sold out στην Χαλκιδική, από ό,τι διάβασα, από ό,τι ενημερωθήκαμε. Ήταν sold out. Χθες το βράδυ δεν ήταν sold out, αλλά λείπανε λίγα εισιτήρια. Κρίμα όσοι δεν μπορέσετε να τον δείτε, πραγματικά για οποιοδήποτε λόγο. Ήταν ένα από τα πολύ σπουδαία live. Δεν ξέρω, στα 77 είναι, δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες θα έχουμε να τον ξαναδούμε, τουλάχιστον σε τέτοια ωραία φόρμα, γιατί είχε και κέφι και πολύ ωραία φόρμα η φωνή του. Και έλεγα ότι θα ανέβει αύριο στη Χαλκιδική και όταν του είπανε μετά το live να πάνε για φαγητό, όχι, όχι, λέει, όλη μπάντα, λέει, θα πάμε να δούμε την Αγγλία που παίζει η Εθνική Αγγλίας αύριο το βράδυ με την Νορβηγία. Ροκ και ποδόσφαιρο είναι ένας από τους πιο ταιριαστούς συνδυασμούς.

Fly Together, αυτό που είπα για το ποδόσφαιρο και το rock and roll σας άρεσε, αλλά είναι μια δήλωση που είχε κάνει στη δεκαετία του 60, 64-65, κάπου εκεί πέρα. Ήταν ο Τζον Λένον, όταν μιλώντας για την καταγωγή του, για την εργατική τάξη δηλαδή από την οποία προερχόταν, είχε πει ότι για μας τα παιδιά της εργατικής τάξης, για να μπορέσουμε να ανέβουμε, δύο τρόποι υπήρχαν στη γενιά μας. Ο ένας ήταν, λέει, το ποδόσφαιρο, ο άλλος το rock and roll. Εμείς διαλέξαμε το rock and roll και αυτό ήταν που μας πήγε εκεί που μας πήγε. Είμαστε λίγο πριν από τις 12:30, σε λίγο έχουμε ένα διάλειμμα ενυδάτωσης, όπως τα λέμε και εμείς εδώ στο στούντιο. Οπότε Νίκος Σομιάτης και Γιώργος Μουχταρίδης, πάσα με Αμαντού και Μαριάμ και Μανουτσάου και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερες μουσικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύλληψη δύο ατόμων για την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 στη Μαρφίν. Εκκρεμεί ακόμα ένα ένταλμα σύλληψης για τρίτο άτομο. Σύλληψης τριών ατόμων και για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα έπειτα από εμπριστική επίθεση στην κατοικία της. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν, ενώ προσήχθη ακόμη ένα άτομο σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά και τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Έκανε λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Κόσμος 93,6.

Ηχογραφημένο στο Ηρώδιο. Το Ηρώδιο που πάντα εμπνέει, τουλάχιστον τα πολύ αγαπημένα συγκροτήματα. Οι James εδώ ηχογράφησαν αυτό εδώ το άλμπουμ, το ακουστικό με την ορχήστρα, και έκαναν μια έτσι πολύ ωραία διαφορά. Αυτό ήταν το She's a Star. Το ακούσαμε εδώ στον Κόσμο και του 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε με τον Νίκο Ψωμιάδη και σήμερα μέχρι τις 2. www.cosmosradio.gr. Επίσης μας ακούτε μέσα από το AirTeco, κατεβάζετε δωρεάν την εφαρμογή, και τώρα καλοκαιράκι που είναι, ταξίδια που κάνετε και συχνότητες που δεν ακούγονται παντού και το ίδιο καθαρά, είναι ο τρόπος σας για να μας ακούτε και να μας κουβαλάτε μαζί σας. Εμείς εδώ θα είμαστε δηλαδή εν ολίγης. Επίσης επικοινωνούμε και τσατάρουμε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα πάντα, και το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. Χθες οι James, μάλλον πριν από λίγες ημέρες, ανακοίνωσαν και για πρώτη φορά την πανευρωπαϊκή πρεμιέρα στις 17 Αυγούστου του πρώτου επίσημου ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει γυριστεί με τους ίδιους και για τους ίδιους, γιορτάζοντας και τα 40 χρόνια που κλείνουν σαν συγκρότημα. Το event αυτό θα έχει και μια έτσι πολύ special ακουστική performance από το συγκρότημα. Λέγεται Getting Away With It. Σκηνοθέτης είναι ο Chris Atkins και ορισμένοι από τους ανθρώπους που μιλάνε μέσα, εκτός από τα μέλη του συγκροτήματος, είναι ο Brian Eno και ο Chris Martin, τον Coldplay, αλλά και ο Brian Eno που ήταν και παραγωγός τους στα πρώτα τους άλμπουμ. Επίσης, μετά την προβολή αυτής της ταινίας, 17 Αυγούστου σας λέω και πάλι, θα ακολουθήσει μια περιοδία μετά από πάρα πολλά χρόνια, 8 για την ακρίβεια, σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Αυτή εδώ ήταν η φωνή της Billie Holiday σε ένα πολύ ωραίο πείραγμα, Spreading Rhythm Around, χαρίζοντας απλόχερα, δηλαδή σκορπίζοντας το ρυθμό, να το πω πολύ απλά. Σας έλεγα πριν ότι θα ανέβουν αύριο ο Robert Plant και η Saving Grace και η Suzy Dean, αλλά σήμερα ανεβαίνουν το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη, στην Καλκιδική, οπότε αν είσαστε στο αεροδρόμιο όταν έρχεται η πτήση από την Αθήνα και πέστε πάνω σε έναν τύπο με αυτά τα γνωστά μπούκλες μαλλιά, είναι ο Robert Plant και ανεβαίνει πάνω. Η Θεσσαλονίκη ούτως ή άλλως δεν έχει και πολλές ευκαιρίες, η αλήθεια είναι αυτή, να μπορεί να παρακολουθεί ορισμένα ωραία live. Καλημέρα σε όλους, για εσάς που δεν έχετε, δεν ήσασταν χθες το βράδυ, έχω ανεβάσει μερικά έτσι συμπαθητικά βιντεάκια στο Instagram το προσωπικό μου, Gio Muxtaridis, έτσι μπορείτε να με βρείτε. Οπότε αν θέλετε να δείτε περίπου τι τραγούδησε και τι έπαιξε χθες το βράδυ ο Robert Plant και η παρέα, μπορείτε να μπείτε και εκεί και να δείτε τα βιντεάκια. Επίσης και ο Λεωνίδης Αντωνόπουλος έχει ανεβάσει το δικό του. Τι άλλο, ναι, δεν έλεγα χθες κάτι άλλο, είπα ότι θα κερδίσει, θα φτάσουν στον τελικό, στο Wimbledon θα φτάσουν τα δύο κορίτσια που είχα πει, η Κόκο Γκόφ και η Μάρτα Κόστιουκ, τελικά φτάσαν, τελείωσαν ανάποδα. Η Νόσκοβα και η Μούχοβα, δύο Τσέχες, θα βρίσκονται στον τελικό του Wimbledon. Αυτό και αν είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη για το τένις.

Είμαστε λίγο πριν από τη μία, πάντα εδώ στον κόσμο και 93,6. Ήμασταν στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο που σήμερα το βράδυ συναντάει την Ισπανία. Στις 10 η ώρα το βράδυ, νομίζω, είναι ο αγώνας. Ο δεύτερος στο Μουντιάλ μετά τον χθεσινό αγώνα, όπου για άλλη μια φορά η Γαλλία, λίγο εύκολα, λίγο δύσκολα, πέρασε όμως το Μαρόκο με 2-0. Νομίζω πως θα έχουμε έναν τελικό. Η μία ομάδα του τελικού θα είναι η Γαλλία. Δύσκολα μπορεί κανείς να ξεφύγει από την ομάδα των τόσων αστέρων, ιδιαίτερα από τη μέση και κάτω, δηλαδή και στη μεσαία γραμμή αλλά και στην επιθετική γραμμή. Είναι όλοι οι παίχτες φωτιά και όλοι οι παίχτες μπορούν να βάλουν σχετικά εύκολα γκολ, άσχετα αν τα βάζουν στο τέλος ο Ντεμπελέ με τον Εμπαπέ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή εδώ ήταν η Βέλγη, Βάγια Κοντίος. Πάμε σε μια Ροζαλία και επιστρέφουμε εδώ.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6.

0: Kazarta.gr.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος. 93,6.

Το θυμήθηκα γιατί διάβαζα την είδηση εχθές, νομίζω κάπου στα social ή στο Guardian, ότι ο David Byrne, εκτός του ότι κάνει μια από τις πιο φανταστικές περιοδίες της δικιάς του καριέρας, αλλά και εν γέννη αυτή την περίοδο, τελειοποίησε δηλαδή αυτό που έψαχνε όλα αυτά τα χρόνια να κάνει, και με την εικόνα και με τα visuals και με το χορό και με τη μουσική, το κατάφερε και το πέτυχε και ήμασταν τυχεροί που το είδαμε. Ετοιμάζει και καινούργιο βιβλίο, λέγεται «Ωραίες κοιμωμένες, Sleeping Beauties», θα κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου από τον σπουδαίο εκδοτικό οίκο το Penguin, και το θέμα του είναι το εξής: Sleeping Beauties, δηλαδή ωραίες κοιμωμένες, γιατί κάποιες καλές ιδέες δεν πετυχαίνουν από την αρχή και γιατί κάποιες άλλες πετυχαίνουν από την αρχή, δηλαδή γίνονται αμέσως αναγνωρίσιμες και αποδεκτές, και γιατί κάποιες άλλες πέφτουν για ύπνο εντός αγωγικών και κάποια στιγμή ξυπνάνε, και πώς τελικά ξυπνάνε μερικές σπουδαίες ιδέες. Σε ένα βιβλίο 400 σελίδων στην original γλώσσα, στα αγγλικά, εξετάζει πάρα πολλές σπάνιες και θαυμαστές εφευρέσεις, όπως για παράδειγμα η μαύρη ύλη, ένα παράδειγμα, και πολλά πολλά ακόμα που το χώρο της τέχνης και της επιστήμης παίξαν έναν πολύ σοβαρό ρόλο, και εξετάζει γιατί κάποιες ιδέες γίνονται πετυχημένες με τη μία, γιατί κάποιες άλλες αποτυγχάνουν και ξυπνάνε μετά από χρόνια. Θα κάνει και περιοδία στη Μεγάλη Βρετανία, από ό,τι βλέπω, το Νοέμβριο. Αν είστε εκεί, πάτε να τον δείτε σε ένα από τα βιβλιοπωλεία που θα εμφανιστεί. Αιώνες τέχνης, επιστήμης αλλά και τεχνολογίας είναι υπό το πρίσμα και τη ματιά του David Byrne και εξετάζονται με πολύ

Ο κόσμος κλείνει 25 χρόνια εκπομπών φέτος και το γιορτάζει με πάρα πολλές εκδηλώσεις, με events, με διαγωνισμούς πολύ ωραίους. Ένας από αυτούς είναι το 25 για τα 25, όπου 25 βιβλία, τίτλοι βιβλίων θα κληρωθούν για τα 25 χρόνια του κόσμου. Κάθε εβδομάδα μέχρι και τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με πολύ γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Βιβλία που κυκλοφόρησαν το τελευταίο 8μηνο, 9μηνο και συζητήθηκαν πάρα πολύ. Οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Εσείς μπαίνετε στο Instagram και βλέπετε ποια βιβλία είναι αυτά που προτείνουμε κάθε εβδομάδα. Αλλάζουν κάθε εβδομάδα, γίνονται και 5 διαφορετικά. Απ' την άλλη, αυτή εδώ η εκπομπή πάντα προτείνει και αγαπάει τα καλά βιβλία. Και ξέρετε ότι ένα από αυτά ήταν το περίφημο βιβλίο που κυκλοφόρησε, νομίζω, πέρσι στα τέλη της χρονιάς. Είναι της Miranda July, το Στα 4, όπως λέγεται. Ένα από τα ευπόλυτα της περασμένης χρονιάς και ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Φάνηκε και από το ενδιαφέρον που υπήρχε για τη συζήτηση που έκανε πριν από 2 μήνες περίπου η Miranda July στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μαζί με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το βιβλίο, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί θα σας δώσω τη δυνατότητα να διεκδικήσετε και από αυτήν την εκπομπή 2 αντίτυπα. Ήμουν όρθια, γράφει η Miranda July, με το σημείωμα στο χέρι και είχα αυτήν την παράξενη αίσθηση εγκατάλειψης που οι ποντρεμένοι νιώθουν 1000 φορές τη μέρα. Θα μπορούσα να έχω βάλει τα κλάματα, δεν της απάντησε δηλαδή, αλλά και πάλι τι θα κέρδιζα. Δεν είναι άλλωστε απαραίτητο να κάθομαι και να κουτσομπολεύω με τον εάντρα μου για τα πάντα. Γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι. Ο Χάρης και εγώ, ο άντρας της δηλαδή λέω, μιλάμε πιο τυπικά, σαν 2 διπλωμάτες που δεν είναι σίγουροι αν ο ένας έχει δηλητηριάσει το ποτό του άλλου. Μονίμως διψασμένοι και μονίμως αποφασισμένοι να αφήσουμε τον άλλον να πιει την πρώτη γουλιά. Εσύ πρώτα. Όχι, ξεκινά εσύ. Όχι, σε παρακαλώ, μετά από σένα. Αυτή η τόσο προσεκτική χορογραφία μπορεί σε πολλούς να ακούγεται αγχωτική. Αλλά εγώ ήμουν σίγουρος πως στο τέλος θα βγαίναμε κερδισμένοι. Όταν όλοι οι υπόλοιποι, τα ζευγάρια, θα είχαν βαρεθεί ικτρά ο ένας τον άλλον, εμείς θα ήμασταν μόλις στο ξεκίνημα, σαν να ήμασταν στο μήνα του μέλητος. Μάλλον κάπου εκεί, γύρω στα 60 μας. Cosmos Classic.

Εγώ τώρα το ξεκίνησα αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες το στα 4. Είναι από τα βιβλία που διαβάζονται σχετικά εύκολα. Δεν θα σας κουράσει δηλαδή. Απέναντίας μπορεί και να σας συναρπάσει με την πολύ έτσι ιδιαίτερη αφήγηση, όπως και πολύ ρεαλιστική αφήγηση και πολύ δυνατή, όπως έγραψαν και οι New York Times. Το στα 4 λέει έχει βάλει εμπρός ένα άτυπο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ γυναικών που φαντασιώνουν τον πόθο αλλά και την ελευθερία. Έχω δύο αντίτυπα από αυτό εδώ το βιβλίο. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, να γράψετε τον τίτλο του βιβλίου στα 4, το ονοματεπώνυμό σας και ένα κινητό τηλέφωνο, και θα κάνουμε την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής για δύο αντίτυπα από το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Τη μετάφραση έχει η Νατάσα Σιδέρη. Η Αλεξάνδρεια στο κομμάτι της λογοτεχνίας που έχει μπει πολύ δυνατά με πολύ ενδιαφέροντες τίτλους, και να διεκδικήσετε ένα από τα δύο αντίτυπα του βιβλίου στα 4 της Μιράντας Τζουλάι. Στέλνετε τα μήνυματά σας εντελώς δωρεάν, το ξέρετε αυτό. Στα 4 το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά, διεθνές ένταλμα και για μία 46χρονη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Φοδρή αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Συνεχίζονται οι παραιτήσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε και ο Διονύσης Καλαματιανός. Νέα 24ωρη προθεσμία για τους αστυνομικούς που κατηγορούνται για την αιματηρή καταδίωξη στο Αίγιο, από την οποία τραυματίστηκε βαρύτατα ένας 20χρονος. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ίνι Ηρακλείου, επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πώληση των S-400 από την Άγκυρα σε χώρα του κόλπου. Όπως αναφέρουν, η αποδέσμευση από τους S-400 θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα και την επανεκκίνηση της αμυντικής συνεργασίας της Άγκυρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο ούτε από την Τουρκία, ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ούτε και από τη Ρωσία. Τουλάχιστον 11 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Αλμερία της Ισπανίας. Και ο καιρός, ζεστός, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος 90.

Cold Little Heart από τον Michael Kiwanuka, εκεί που η μαύρη μουσική συναντά την ψυχεδέλεια με έναν τρόπο χαρακτηριστικό, ξεχωριστό. Υπάρχουν σημεία που θυμίζει Edgar Broughton Band. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, είναι 38 λεπτά μετά τη μία. Είστε πάντα στον κόσμο, 93,6. Ο Νίκος Ψωμιάδης φωτίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Οι συμμετοχές είναι αρκετές. Να σας πω ότι... ναι, να σας πω ότι είναι ένα τολμηρό βιβλίο, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα κάνει την Dear Prudence. Νομίζω πως οι περισσότεροι καταλαβαίνουμε και από τον τίτλο ότι σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι θα το απολαύσετε. Είναι ένα βιβλίο που διαβάστηκε και συζητήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία 2 χρόνια.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έτσι είχαν, μάλλον όχι έτσι είχαν, αυτός εδώ ήταν ο Σεμπαστιάν Τελιέ, λίγο πριν ήταν ο Μικ Τζάγκερ παρέα με τον Λένι Κράβιτς. Έχει κολλήσει για κάποιο λόγο το σύστημά μας σήμερα στο Spotify, ήθελα να παίξω δύο κομμάτια καινούρια, το ένα είναι ένα από το άλμπουμ των Rolling Stones, το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα στα χέρια μου, και το δεύτερο είναι η αναγγελία του πρώτου δίσκου στα 86 του, του Anthony Hopkins, ξέρετε, του φοβερού και τρομερού αυτού ηθοποιού, ο οποίος πριν από λίγες ώρες δήλωσε σε μια συνέντευξή του στον Guardian ότι η μεγάλη του αγάπη, η πρώτη του μεγάλη αγάπη ήταν η μουσική, και ηχογράφησε, υπέγραψε συμβόλαιο στα 86 του με την Decca Records και έβγαλε ένα καινούριο σίγκλ, το οποίο είναι φανταστικό, είναι κλασική μουσική από τα καλύτερα που έχω ακούσει αυτή την περίοδο. Και ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ είναι ο διευθυντής της ορχήστρας, η οποία διευθύνει τον Άντονι Χόπκινς, το τραγούδι, τη μελωδία δηλαδή που έχει γράψει στο πιάνο ο Άντονι Χόπκινς. Θα τα ακούσουμε τη Δευτέρα που θα έχει φτιάξει το Spotify, μέχρι τότε κάνω την κλήρωση, η συμμετοχή ήταν μεγάλη, είναι γυναικείο βιβλίο, το ξέρουμε αυτό οι περισσότεροι, οπότε κάνω την κλήρωση, καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους.

Ένα τραγούδι που όταν το είχαμε πρωτακούσει το είχαμε βρει μόνο σε μία συλλογή του National Geographic που αφορούσε το Μέχικο, το Μεξικό δηλαδή. Αυτό εδώ ήταν η Λουσέρο και το Como te voy a olvidar. Εδώ, από τον κόσμο και του 93,6. Νίκος Ψωμιάδης και Γιώργος Μουχταρίδης χαιρετούν. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Η κλήρωση έγινε, μη στέλνετε άλλα μηνύματα για τα δύο βιβλία, για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου Στα Τέσσερα της Μιράντα Τζουλάι, ένα από τα best seller των τελευταίων 8 μηνών που έχει κυκλοφορήσει από το λογοτεχνικό πλέον τμήμα των εκδόσεων Αλεξάνδρεια. Τα λέμε ξανά Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, γεια χαρά. Έρχεται η Λούση Σου τώρα. Νάτι, με καινούριο χτένισμα. Κάπως το λένε αυτό το χτένισμα, αλλά θα μου το πει στο διάδρομο.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes. This is a skeleton from
4: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes. Have a good
4: time. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Μιχάλης Καμάκας.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Για την περιπέτεια ενός άντρα σε ένα μικρό μεξικάνικο μπαρ, τραγούδησαν οι Coasters τη μεγάλη τους επιτυχία Down in Mexico από το 1956. Θα μείνουμε στο Μεξικό και για το επόμενο κομμάτι. Συγκεκριμένα θα πάμε στην Τιχουάνα με τον JJ Kill και αυτό το μοναδικό υπνοτικό παίξιμο της κιθάρας του. Από το 1989 και το άλμπουμ Travelogue, εδώ τραγουδά για τη σκληρή πραγματικότητα που συναντά κανείς στα σύνορα Αμερικής με Μεξικό. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

9 λεπτά μετά τις 2 είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και έρχονται καλέξικο στον αέρα μας με τις δικές τους μουσικές επιρροές από Tex-Mex, Folk αλλά και Latin. Εδώ συναντούν τον Tuareg κιθαρίστα Μπομπίνο που με τη σειρά του κούβαλα τη μουσική των ομάδων της Αφρικανικής Ερήμου και μας μεταφέρουν στην καρδιά του κέντρου. Heart of Downtown, καλησπέρα σε όλους.

Αγαπημένο αυτής της περίοδου το κομμάτι Javelink που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, ο Αμερικανός τραγουδοποιός Kevin Morby από το τελευταίο του άλμπουμ. Μηνύματά σας περιμένω στο Viber του σταθμού Cosmos Radio με K. Έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και έρχεται η συνεργασία ανάμεσα σε τρεις βραζιλιάνους καλλιτέχνες αμέσως τώρα: Ζωάο Γκόμες, Μεστρίνιο και Ζώτα Πέ από το project Dominguinho. Ακούμε το κομμάτι Deus Aminha. Θα τα μάθω τα πορτογαλικά εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση.

crossroads. Τι ωραία συνεργασία, η Γάλλη Τζαβά και ο Τζαμαϊκανός Winston McCanaf, ο Μπουντιμπαχ, από το EP τους που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Elementaire. Πάμε να συνεχίσουμε με το τραγούδι Λέμε Go, που σημαίνει τα από τσίγαρα στα ελληνικά. Είναι η επίσης Γάλλη Νεγκρές Βέρτ και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια τους. Κυκλοφόρησε αρχικά στο δίσκο του Στραμπέντο το 99 και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο επιτυχημένο ακουστικό άλμπουμ Acoustic Clubbing του 2001. Μέσα από αυτό θα το ακούσουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93.

αυθεντικό Rocksteady εδώ από ένα πολύ πρόσφατο άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Μάιο που μας πέρασε από τον Joey Quinones. Τίτλος του άλμπουμ In a Soul Steady Situation και το κομμάτι που φεύγει σιγά σιγά από τον αέρα μας ήταν το Don't Let Go. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ημίωρο, 34 λεπτά μετά τις 2, ζεστό μεσημεράκι Παρασκευής 10 Ιουλίου. Μπάμπης Δούκαρος τώρα στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Μορτσίμπα στον αέρα μας είναι το Friction.

Κάκος Δε Βίντρο ονομάζεται το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια του βραζιλιάνου rapper BK, και αυτή η νοσταλγική ατμόσφαιρα έρχεται από το sample με τη φωνή της Σεβίνια και ένα κομμάτι από το 1971. Εδώ από το album Human Rag and Bone Man τραγουδάει το Ego. Καλησπέρα και πάλι.

εδώ έχουμε κάνει μια στάση στην Ελλάδα και ακόμα αυτό το groovy ορχιστρικό κομμάτι που έχει στοιχεία και από reggae και dub και world music από το 2010 και το album debut των Smokey Bandits. Και αν κάνετε μια βόλτα από το Instagram του Κόσμος, εκεί κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους, έτσι για τα 25 χρόνια παρουσίας του Κόσμου στον αέρα. Τίτλοι που επιλέξαμε έναν προς έναν μέσα από καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων και τους ευχαριστούμε πολύ.

από το 2022 αυτή η υπέροχη συνεργασία ανάμεσα στους Crumbin και τον Leon Bridges και οι δύο από το Texas, B-Side από το άλμπουμ, το EP μάλλον, Texas Moon. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Φέμι Κούτη, γιος του θρυλικού Φέλα. Εδώ συνεργάζεται με τον Αμερικανό τραγουδοποιό Brett Denen και μαζί τραγουδούν για την παγκόσμια αδικία που μπορεί κυριολεκτικά να σε τρελάνει. Make you crazy.

ramage would it fit? Uchiba de papai, and the car with my lane.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με μία από τις πολύ καλές φωνές της σύγχρονης jazz, τη Liz Wright. Σας καλωσορίσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 6 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Ήταν το κομμάτι Your Love μέσα από το άλμπουμ της Shadow που κυκλοφόρησε το 2024, και μαζί της αυτό τον υπνοτικό ήχο του μπάσου ήταν η εμβληματική Μέσελ Ντεντζεόν Τσέλο, μία μουσικός που έχει συνεργαστεί με τους πάντες, από τους Rolling Stones και το Herbie Hancock μέχρι την Τσάκα Καν και τη Μαντόνα, έτσι για να αναφέρω μερικούς. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει, Μπάμπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο και ένας αληθινός επαναστάτης της κιθάρας για τη συνέχεια, ο Keziah Jones, έχει δημιουργήσει ένα ολόκληρο δικό του μουσικό σύμπαν, το Blue Funk, από το εμβληματικό ντεμπούτο άλμπουμ του του 92, Blue Funk is a Fact. Υπέροχο και αγαπημένο Where is Life. Καλησπέρα σε όλους.

Συγκλονιστική εκτέλεση της Βρετανίδας Hannah Williams μαζί με την μπάντα της του Affirmations. Εδώ διασκευάζουν το Dazed and Confused των Led Zeppelin. Πάμε στη Βραζιλία για τη συνέχεια με τον Joao Selva. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2023 και που παραπέμπει στο χρυσό παρελθόν της βραζιλιάνικης soul με τίτλο Set Eventos.

Ο χαλαρός αλλά ταυτόχρονα και groovy ήχος των G-Love and Special Sauce εδώ από το άλμπουμ Philadelphonic του 1999 και με τη συμμετοχή του Jack Johnson στην κιθάρα και τα φωνητικά ακούσαμε το κομμάτι Rodeo Clowns και πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τον Tommy Guerrero που έτσι κι αλλιώς στα περισσότερα κομμάτια είναι χαλαρός και groovy ο ήχος του. Αυτός ο πρώην επαγγελματίας skater και νυν μέτρο της Latin Soul αλλά και της funk εδώ συνεργάζεται με τον rapper Lyrics Born. Πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μου Getting It Together από το 2003. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και έχουμε ακόμα μισή ώρα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγιάσο Λέσβο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας έπειτα από σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει επαφές με την Τουρκία για το ενδεχόμενο μεταπώλησης των ρωσικών S-400 σε χώρα του κόλπου, εξέλιξη που συνδέεται με πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από 23 έως 35 βαθμούς στην Αττική, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλόρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Κόσμος. Classic.
5: Me recuerdo.
6: Sí, claro que sí que me recuerdo.

Με μια πολύ ωραία διασκευή που προέκυψε από τη συνεργασία ανάμεσα στη Γερμανίδα ράπερ την Taiga Trece και το θρύλο της βενεζουελάνικης σάλσα των Ray Perez, γνωστός και ως El Loco από τις ιστορικές μπάντες Los Dementes και Los Kenny. Ακούσαμε το Cosmos Classic κομμάτι Reproche που κυκλοφόρησε ο Perez αρχικά το 1972 και που το 2015 η Trece πρόσθεσε έτσι τη σύγχρονη hip-hop ενέργειά της. 38 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα Κόσμο στους 93,6, τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και της εβδομάδας. Λουκία Σούπουλη είναι στην παρέα για λίγο ακόμα με λόγια και μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο και έρχεται ο Βρετανός Will Holland, το Quantic, εδώ με ένα συνδυασμό κουβανέζικου μάμπο, Latin jazz και reggae όπως πάντα. Quantic and his combo Barbaro. Αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του θρυλικού πιανίστα της Σάλσα, τον Αλφρεντίτο Λινάρες. Είδα το Βασίλη Σταματίου λίγο πριν εδώ στο διάδρομο και έχω πάρει φόρα με τα ισπανικά. Λίντα Μορένα, καλησπέρα σε όλους.

Tomorrow Comes Today, Damon Albarn και Gorillaz. Eric Hilton featuring Natalia Κλαβιά αμέσως τώρα στον αέρα μας, Λαλίτα. Φαντάζομαι θα βρίσκεται με τον Rob Garza αύριο στην πλατεία νερού, στο Release Athens. Headliner της αυριανής ημέρας θα έχουν προηγηθεί οι Baltus από την Κολομβία και οι Wailers.

Αυτός ήταν ο Μπούζου Μπάντον, ένας από τους πιο σεβαστούς καλλιτέχνες της μουσικής της Τζαμάικα. Τον ακούσαμε από το 1997 στο κομμάτι Hills and Valleys και το άλμπουμ Inna Heights. Φτάσαμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Μόλις το συνειδητοποίησα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για την επικοινωνία μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς να τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Ευχαριστώ τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο. Κλείνουμε με τους Ezra Collective και μαζί τους η Green Tea Pink. Είναι το Helicopter από τη συλλογή Help 2. Yeah. Από τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Yeah.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Veronica Swift, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Veronica Swift. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος more.com artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Live for You. Αυτό είναι και το σύνθημα νομίζω της Παρασκευής. Απόγευμα Παρασκευής, 10 Ιουλίου, επιτέλους έφτασε αυτό το απόγευμα. Το περιμένουμε όλη την εβδομάδα, η αλήθεια είναι. Και είμαστε εδώ για αυτό το 2 ώρα. Από τις 4 μέχρι και τις 6 θα κάνουμε παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Έχουμε αυτό το σύνθημα για αυτό το 2 ώρο. Live for you, the sacred soul, souls, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Πανζόγλου είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Right Way Slowly και Courtney John από το 2021. Απογευματάκι Παρασκευής λοιπόν στο Κόσμος 93,6. Δεν ξέρω, έχει κάτι μουντό η μέρα σήμερα νομίζω. Έβλεπα τώρα, έχει και φωτιά στην Ινούσα Σερών. Έχει και αυτό το περιστατικό με το τζάμι που... το αεροπλάνο που έσπασε και το διάβαζα μόλις. Έχει και αυτή την είδηση που λέει ότι σύμφωνα με μια νέα έρευνα, όταν οι γονείς συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, όταν οι γονείς μάλλον δεν δίνουν προσοχή στα παιδιά τους και κοιτάνε τις οθόνες των κινητών και των τάμπλετ, οι συνέπειες λέει μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα αρνητικές. Αυτή η μελέτη είχε τίτλο «Μαμά, αγαπάς περισσότερο το κινητό σου από ότι εμένα» και δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο και έδειξε ότι η προσκόλληση των γονέων στις οθόνες μπορεί να εντείνει το άγχος και την ανασφάλεια παιδιών και εφήβων. Πάντως οι συγγραφείς της μελέτης διευκρινίζουν ότι δεν σημαίνει πως κάθε μητέρα ή κάθε πατέρας που αποσπάται από το κινητό του θα οδηγήσει το παιδί του σε ανασφάλεια ή άγχος. Στόχος της έρευνας είναι κυρίως λέει να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι αντιλαμβάνονται την προσοχή που τους δίνουν οι γονείς τους όταν εκείνοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές. Εδώ σε θέλω. Συνήθως συζητάμε για τα παιδιά, τι κάνουν. Αλλά και οι γονείς είναι το θέμα.

Hocus Pocus, Σεζαρέβαρο φυσικά, Πέτι Πεϊ ή αλλιώς Κοίτατε Με. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, 3 λεπτά πριν από τις 4.30, οπότε έχουμε ειδήσεις. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα. Καλησπέρα στο Χαλάνδρι να πούμε, καλησπέρα και σε εσάς εκεί στην Πελοπόννησο. Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber και 2 10 6 0 6 64 29 που χτυπάει στο στούντιο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στις Σέρες, σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Ινούσα, εστάλει 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας εν Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Handsome Family και Far From Any Road. Εδώ στο Κόσμος 93,6, δεύτερο ημέρο εκπομπής, απογευματάκι Παρασκευής. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Καλώς βρεθήκαμε. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα να ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

και Winston McCanaff, ένα από εκείνα που κυκλοφόρησαν αυτό το διάστημα στις αρχές του καλοκαιριού και είναι ένα από εκείνα που μας αρέσουν, έχουν κάτι που μας ξεσηκώνει, και επειδή είναι Παρασκευή κρατάμε αυτό το πνεύμα. Στο μεταξύ φαντάζομαι ότι είναι και αυτό το Σαββατοκυριακό ένα από εκείνα που αρκετοί τυχεροί ξεκινούν για τις διακοπές, φεύγουν για διακοπές. Και έβλεπα μάλιστα νωρίτερα πως μία ελληνική πρωτιά στους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026 είχαμε, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό και ταξιδιωτικό ιστότοπο MSN. Η Νάξος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς λοιπόν της Ευρώπης για αυτή τη χρονιά. Βρίσκεται μάλιστα στην πρώτη θέση σε αυτόν τον κατάλογο που έχει τίτλο που λέγεται «Τα 18 πιο εντυπωσιακά ευρωπαϊκά νησιά για να εξερευνήσει κανείς μέσα σε αυτή την χρονιά». Νάξος λοιπόν.

Antour Loop και Guts και Want It Back. Εσείς το ξέρατε ότι η δύση του ηλίου κάνει καλό στην υγεία μας με τρόπους που ίσως δεν είχαμε φανταστεί? Αυτό διαβάζα σήμερα. Ένα, λέει, από τα σημαντικότερα ωφέλη του ηλιοβασιλέματος προέρχεται από το αίσθημα δέους που προκαλεί, το οποίο σύμφωνα με μελέτες μπορεί να έχει εντυπωσιακή επίδραση σε πολλές πτυχές της υγείας μας. Έτσι λένε στο BBC. Το δέος είναι ένα συναίσθημα, λέει, που βιώνουμε όταν γινόμαστε μάρτυρες σε κάτι τόσο μεγαλειώδες ώστε να δυσκολευόμαστε να το κατανοήσουμε πλήρως. Μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης, ένα ανθρώπινο επίτευγμα ή ακόμα και ένα θαύμα της φύσης. Και η εμπειρία αυτή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και συχνά συνοδεύεται από έντονες σωματικές αντιδράσεις όπως δάκρυα ή και ανατριχύλα. Ένα από τα πιο σταθερά χαρακτηριστικά του δέους είναι ότι μας δημιουργεί την αίσθηση πως είμαστε μικροί και τα προσωπικά μας ζητήματα, τα προβλήματα και γενικότερα η ζωή μας είναι ασήμαντα μπροστά στη μεγάλη εικόνα. Και όταν εγκλωβιζόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο αρνητικών σκέψεων, εμπειρίες που προκαλούν δέος μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή μας και να διακόψουν αυτόν τον κύκλο. Και έρευνες λοιπόν έχουν δείξει ότι αυτή η αλλαγή οπτικής γωνίας οδηγεί επίσης σε μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και διάθεση προσφοράς, ενώ ενισχύει και την αίσθηση του σκοπού στη ζωή μας. Το ηλιοβασίλεμα λοιπόν, καθώς και η ανατολή του ηλίου, αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτού του φαινομένου, σύμφωνα με μελέτη που έγινε πριν από 2 ή 3 χρόνια, στην οποία αξιολογήθηκαν οι αντιδράσεις από 2.500 άτομα σε εικόνες διαφορετικών φυσικών τοπίων, και έχουν γίνει και άλλες αντίστοιχες έρευνες που καταλήγουν στα ίδια περίπου συμπεράσματα. Οπότε, λέει, ένας περίπατος στη φύση σε συνδυασμό με την παρακολούθηση του ηλιοβασιλέματος αποτελεί μια υπερενισχυμένη εμπειρία δέους. Και αυτό που κρατάω είναι ότι το δέος μπορεί ακόμη και να μας κάνει συμπονετικούς και γενναιόδωρους, καθώς, λέει, η αίσθηση ότι είμαστε μικροί μπροστά σε κάτι τόσο μεγάλο έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την αλτρουιστική συμπεριφορά.

τόσο λείπει η αλτουριστική συμπεριφορά από αυτή την εποχή. Πάμε τώρα για τις 5, για το φινάλι της πρώτης ώρας. Get a life. Έτσι λέγεται αυτό εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. No gun.

0: www.kazarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακριβώς αυτό. Free me, Joe Stone. Και όπως λέει και μια φίλη μου, είναι Παρασκευάρα, οπότε ταιριάζει. Καλησπέρα ξανά. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 6 λεπτά μετά από τις 5, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Συναντιόμαστε εκτός αέρα. Γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε. Μας βρίσκεται και στα social Κόσμος 936.

Only Me and You, και δεν ξέρω εσείς ποιο βιβλίο έχετε βάλει στις αποσκευές για τις φετινές διακοπές ή αν διαβάζετε βιβλία το καλοκαίρι όταν ταξιδεύετε, όταν κάνετε διακοπές. Νομίζω όμως πως ένα βιβλίο που έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς και κυκλοφόρησε στα ελληνικά είναι το βιβλίο που απέσπασε το Διεθνές Βραβείο Booker για το 2026, το μυθιστόρημα Ταϊβάν, ημερολόγιο ταξιδιού της Yang Xuanzi. Κυκλοφορεί λοιπόν στα ελληνικά σε μετάφραση του Δημήτρη Χατζικωνσταντίνου. Πρόκειται για το μοναδικό μεταφρασμένο βιβλίο από τα μανδαρινικά κινέζικα που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση, ενώ για πρώτη φορά το βραβείο πηγαίνει σε συγγραφέα και μεταφράστρια από την Ταϊβάν. Ένα ταξίδι στον Μάιο του 1938. Ακολουθεί την νεαρή μυθιστοριογράφο Αογιάμα Τσιζούκο από το Ναγκασάκι στο ταξίδι της στην Ταϊβάν.

What was that? Και γίνονται πράγματα στην πόλη αυτές τις ημέρες. Αυτό το Σαββατοκύριακο για εμάς που θα είμαστε εδώ, έχουμε Thievery αύριο βράδυ στο release. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον μπαζάρ βιβλίων που μας περιμένει στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Είναι η ένατη φορά που διοργανώνεται. Και έχουμε και ένα φεστιβάλ. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή επιστρέφει το In Orbit στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το φεστιβάλ που αναδεικνύει την εναλλακτική μουσική σκηνή της Αθήνας, βάζοντας το κοινό σε τροχιά εξερεύνησης. Το φετινό μάλιστα In Orbit επιμελούνται τρία επιλεγμένα ανεξάρτητα δισκοπολία και δισκογραφικές, περνώντας τη σκυτάλη από νύχτα σε νύχτα και από synth-pop μελωδίες σε ηλεκτρονικές υφές και dark wave τόνους, σκεγγραφώντας έτσι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αθηναϊκή παραγωγή. Από σήμερα λοιπόν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο το In Orbit. Και πάμε σιγά σιγά τώρα για τις ειδήσεις στις 5:30. Only Happen, Nectar Wood. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ωραίο που είναι αυτό να μπορείς να το πεις και όταν συμβαίνει στις σχέσεις των ανθρώπων είναι εκεί νομίζω βρίσκεται η ουσία, εκεί είναι το κλειδί για την ακρίβεια. From the start λοιπόν, και εμείς εδώ 25 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6, για να φτάσουμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή και αυτή την εβδομάδα. Και είναι απόγευμα Παρασκευής, είστε στον κόσμο μας, είστε στους 93,6 και στο rteco.gr. Και εδώ έχει έρθει τώρα ο Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-06-64-29 για λίγο ακόμα και Κόσμος Radio στο Viber για λίγο ακόμα, για λίγα μηνύματα ακόμα. Το ακούγαμε πολύ το χειμώνα αυτό εδώ. Κάπως ξεχάστηκε μετά.
1: We move like cagey tigers, so we couldn't get closer in this.
0: Birds on a wire από την Γαλλία μας έρχονται.
1: We stalk the way we kiss. We slip through the streets while everyone's
0: πολύ ωραία το love.

Soul και It's So Beautiful. Και το έχουμε ξαναπεί ότι καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν είναι καλοκαίρι. Οπότε και καλοκαίρι χωρίς μια κωμωδία σε ένα θερινό σινεμά δεν είναι ωραίο. Οπότε μια κωμεντή που βγήκε αυτές τις ημέρες είναι η μπαλάντα των ονείρων και είναι στη σκηνοθεσία John Carney, ο Rick, πρώην ρόκερ και νυν ξεπεσμένος τραγουδιστής γάμων, και ο Danny, πρώην μέλος μιας διάσημης boy band, ο οποίος αναζητά solo καριέρα, περνούν μια νύχτα μαζί αυτοσχεδιάζοντας την κιθάρα. Όταν λίγο αργότερα ο Danny μετατρέπει μια τρυφερή μπαλάντα σε τεράστια επιτυχία, ο Rick αναγνωρίζει τη μελωδία ενός δικού του τραγούδιου. Έχει και σχέση, έχει να κάνει και με τη μουσική αυτή η ταινία, είναι και, έχει και χιούμορ, είναι και κωμωδία, θα λέγει κανείς, είναι κωμεντή, οπότε γιατί όχι να μην πάμε σινεμά για αυτή την ταινία αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο, θερινό σινεμά.

Stellar και The Burning Spider. Και φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα στις 4 θα είμαστε πάλι εδώ με τις μουσικές μας. Για το επόμενο 2 ώρο, Κλαούντια Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βουτιές, να κάνετε βόλτες, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Ευχαριστούμε για την επαφή και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: Ζιάν. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com artinfo.gr
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Brazilian Soul. Σοφιτά Κερδενόξ, κόσμο στα ραδιοφωνά σα. 93,6. Απογευματάκι Παρασκευή είναι 10 Ιουλίου. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μα. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μα. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Τρίπερ Γκίτκιν στον αέρα μας, 10 Ιουλίου, rteco.gr, για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Ρομπέρτο Κάμπος, Μάρι Φρόι στη Βραζιλία. Βρεθήκαμε με αυτό το τραγούδι στο 2026. Ναΐκα, θα τη δούμε 12 Ιουλίου ζωντανά στην Τεχνόπολη. Κάλλας, εδώ μαζί με Ναΐκα. Bam Love. Τεχνόπολη 12 Ιουλίου, μεθαύριο.

People, Miriam Makeba. I shall be released. Στο 2026 και αυτό, None of us are free. Blind Boys of Alabama, εδώ μαζί με Solomon Burke. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber. Τα διαβάζουμε μέσα από το Viber Cosmos Radio σε ένα search. Στο Messenger, καλείτε στο 210-6066-429.

Knocking on Heaven's Door. Ήταν μια φοβερή βραδιά. Χθες με τον Robert Plant. Είναι αυτή η σοκαριστική στιγμή να βλέπεις μπροστά σου έναν καλλιτέχνη σαν τον Robert Plant που έχει γράψει ιστορία. Θα τα πούμε αυτά μετά το break. Στο σήμερα, τι γουάιο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010, με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βαγιανέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η εκεχηρία του Ιουνίου μεταξύ των δύο εθνών είχε τελειώσει. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για την χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στην Ισπανία, στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: Kazarta.gr.
1: Oh,
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Cosmos Radio.gr.

No good. Ακούσαμε τους Rolling Stones μέσα από το καινούριο τους άλμπουμ Foreign Tongue να διασκευάζουν Amy Winehouse. Και η Amy Winehouse δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο να χαρεί ότι οι Rolling Stones διασκεύασαν ένα δικό της τραγούδι. Σίγουρα κάπου εκεί ψηλά όπου βρίσκεται η ενέργειά της να το ξέρει και να χαμογελάει. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται, 10 Ιουλίου είναι, και περάσαμε μια υπέροχη μαγική βραδιά με τον Ρόμπερ Πλαντ στο θέατρο Λεκαβητού. Είναι από τις συναυλίες που είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις στη σκηνή ανθρώπους που διαμόρφωσαν το μουσικό τοπίο, ανθρώπους που έγραψαν ιστορία και τιμήθηκε φυσικά με το Kennedy Honors, το ανώτερο βραβείο για τη μουσική, με τον Μπαράκ Ομπάμα το 2012, ο Πλαντ και η παρέα του, Led Zeppelin, που έγραψαν μια σπουδαία ιστορία στη μουσική. Είναι αυτό που ξεπέρασαν το φράγμα, έφτασε απέναντι, δεν ήταν μια απλή μπάντα, μια ιστορική μπάντα. Ανήκουν σε αυτή τη λίγα οι Led Zeppelin, και είδαμε τον Πλαντ με το υπέροχο σχήμα του, του Saving Grace, με μουσικούς που ξέρουν να παίζουν υπέροχα και να στέκονται πίσω, να συνοδεύουν και να αβαντάρουν έναν θρύλο. Τέτοιοι μουσικοί συνήθως παίζουν μαζί τους, ο ήχος καταπληκτικός και μέσα σε αυτό το ωραίο folk περιβάλλον που πήρε ο Ρόμπερ Πλαντ, και ξέρει να κάνει χιούμορ και για το παρελθόν, ξέρει να στέκεται, ήξερε πότε να πάρει τη στροφή και να αλλάξει πορεία στη μουσική. Και το σημαντικότερο, γιατί είναι κάτι που κάποιοι καλλιτέχνες δεν το κάνουν, όπως είναι και ο Ντίλαν μέσα σε αυτούς, ότι σέβεται το κοινό του πάρα πολύ και ξέρει γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι χθες το βράδυ και σε κάθε συναυλία που πάει βρίσκονται εκεί απέναντί του και δίνει στο κοινό αυτό που πρέπει, τις στιγμές τις ωραίες, το Led Zeppelin, γιατί όσο και να γύρισε την πλάτη του στο Stadium Rock και σε όλη αυτή την αίρα το 1980, και πολύ νωρίς έκλεισε την πόρτα όταν πέθανε ο Bonham, γιατί ήταν σαν αδερφός του, ήξερε ότι οι πόρτες μιας μεγάλης μπάντα έκλεισαν και η ιστορία ήταν πολύ μεγάλη που έγραψαν. Δεν χρειάστηκε να συνεχίσει. Πήρε την πορεία του για τη μουσική που ένιωθε, γιατί είναι και ένας άνθρωπος που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή του. Οπότε, επειδή ξέρει και σέβεται το κοινό του, ότι εκεί όλοι λαχταρούσαμε έστω και για μία νότα τον Led Zeppelin, το έδωσε με πολύ μεγάλη αγάπη και τα έπαιξε έτσι ακριβώς όπως ήξερε ότι θα σταθούν όμορφα, και μας έδωσε και στιγμές με τη φωνή του που σε διαπερνάει και σε ανατριχιάζει, γιατί σε μεταφέρει σε αυτές τις ιστορικές στιγμές. Και νομίζω ότι δεν υπήρχε ούτε ένα φινάλε διαφορετικό, καλύτερο, ήταν ακριβώς το φινάλε που έπρεπε.

Led Zeppelin, το ζήσαμε και αυτό με δάκρυα στα μάτια. Έναν πραγματικό θρύλο το τον έχεις μπροστά σου και με χιούμορ και ομορφιά. Και η κοπέλα που είχε μαζί του, η Σούζη, ήταν υπέροχη όλη στη σκηνή. Και το άλμπουμ του, και το άλμπουμ του, το Saving Grace, που το έπαιξαν υπέροχα. Σόλευαμέν θα ακούσουμε, αφιερωμένο σε όλους σας που ήσασταν εκεί, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, και στη Μαριάννα που έκανε print όλες τις στιγμές, print out.

μας από το Saving Grace. Robert Plant λοιπόν χθες. Bad Dreams, Steady Swim στον αέρα μας. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, τα διαβάζουμε και στο Viber. Cosmos Radio κάνει το search και φυσικά ακούς διαδικτυακά στο AirTeco. Γιατί είναι όμορφα? Είναι όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application.

Bad Dreams από το Teddy Swims, Bonnie Tyler. Στην πρώτη της μεγάλη επιτυχία, ένα-δύο της είπαμε. Αλλά η μουσική της, η φωνή της, δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είχε σημαδέψει όλη τη δεκαετία του 80 και του 90. Και έχουμε χορέψει, ακούσει και κλάψει πολλές φορές με τη φωνή της.

Και από την Bonnie Tyler σε Madonna. Madonna Confessions 2 και Betrayal στο 2026. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Όπως είπαμε, μηνύματά σας διαβάζουμε και στο Viber

Πανεπιστημιοπολισιστράτη Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

απόγευμα στον κόσμο, στους 93,6 και 107. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Κόσμοsradio.gr. Αυτό είναι το site. Μέσα από το κανάλι 6 ακούς ψηφιακά στην τηλεόρασή σου και στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger, κάνεις like στη σελίδα μας στο Facebook και follow στο Twitter και στο Instagram.

Μανούντι Μπάγκο, που σε μεταφέρει πάντα σε ένα φωτεινό και ευχάριστο μουσικό περιβάλλον. Παρέμαστε στον κόσμο απόγευμα Παρασκευής στους 93,6 και 107, cosmosradio.gr το site μας, και όπως το λέει και το τραγούδι που ακολουθεί, Hard Times.

0: marítimo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano.
1: Cosmos 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

από τον Σιλ, που ένιωσε πάρα πολύ όμορφα, έχει πει σε συνέντευξή του όταν ηχογράφησε αυτό το τραγούδι, όπως και όλα τα classics που ηχογράφησε το 2017 για το άλμπουμ Standards. Το έκανε με την ψυχή του, είναι περήφανος για αυτό το άλμπουμ και περήφανος που τραγούδησε τόσο μεγάλα τραγούδια, τραγούδια που άντεξαν το μεγαλύτερο τεστ, όπως είπε, το τεστ του χρόνου. Μερικά από αυτά τα τραγούδια, λέει, έχουν αντέξει μέχρι και 70 χρόνια. Και ο λόγος είναι ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν με αυτά τα τραγούδια, όπως αυτό που ακολουθεί, που αρέσει πάρα πολύ στον Σιλ. Smile, χαμογέλα, ακόμη και όταν η καρδιά σου πονάει τόσο πολύ.

τον Πέτρο Αδάμ πάντα. Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι στους 93,6. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Εμείς θα το πούμε αύριο στις 6. Στον κόσμο, στους 93,6. This is a sad song, though it feels happy. It is not happy at all, in fact, it makes... Στους 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπος. more.com, artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Thank you.
1: Forever and ever. Ήταν ζωντανά από τον Άσβιλ. Ήταν ένα από τα κομμάτια όπου ο Ραούλ Μαλό το είχε ηχογραφήσει σπίτι του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και στα sessions της πανδημίας, το έχουμε ξαναπεί, μέσα σε όλα είχε ακούσει και αγάπησε ιδιαίτερα και τον Ντέμι Ρούσο. Και αυτό ήταν και ο λόγος που βγήκε αυτό το τραγούδι τότε στα lockdown sessions. Τον θυμόμαστε πάντα τον Ραούλ Μαλό και πάντα τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και κάπως έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα μελωδικά με το Forever and Ever εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι 10 Ιουλίου, 7 λεπτά μετά τις 8. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, με πολλά τραγούδια, με πολλά πράγματα που έγιναν χθες, στον απόϊχο του Robert Plant, στον απόϊχο του άλμπουμ που παρουσιάσαμε και ακούσατε οι τυχεροί εδώ, των Rolling Stones.

άλλη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, θα δούμε και τον Ρόμπερτ Σμιθ. Θα τον δούμε στην Αθήνα. Διαβάζω για το setlist. Θα πάει γύρω στις 2,5 ώρες το live του, τουλάχιστον αυτό λένε. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το live. Είπαμε, σε ένα καλοκαίρι που είναι πάρα πολύ ζεστό συναυλιακά. Και χθες το βράδυ, να ξεκινήσουμε λίγο, να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, καινούριο άλμπουμ παρουσιάσαμε και είχαμε τη χαρά να ακούσουμε από τους Rolling Stones. Το Foreign Tongues, λοιπόν, είναι το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το 25ο άλμπουμ του αγγλικού συγκροτήματος, που κυκλοφόρησε επίσημα σήμερα, και είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι σε παραγωγή του Andrew Watt, ένα άλμπουμ θεωρητικά η συνέχεια του Hackney Diamonds από το 2023. Είναι το 6ο άλμπουμ που έχουν ηχογραφήσει από το 1989, από το 90, οι Rolling Stones. Και χθες το βράδυ, ακούγοντας λίγο το άλμπουμ, μάλλον όχι ακούγοντας το λίγο, ακούγοντας το όλο το άλμπουμ και μπαίνοντας μέσα στην διαδικασία να ακούσουμε αυτές τις 12 νέες συνθέσεις μέσα σε όλα, και το You Know I'm No Good της Amy Winehouse, καθώς και η μπάντα που αποτελεί ένα φόρο τιμή σε μια από τις μεγαλύτερες επιρροές των Rolling Stones, στο Jack Berry, με το Beautiful Delilah, το οποίο έχει και αναφορές, αν θέλετε, και στην country και στην bluegrass, και το άλμπουμ μέσα έχει αναφορές στον επιστήθιο φίλο του Jagger, τον Graham Parsons, και στους Allman Brothers, που ούτως ή άλλως ήταν πολύ φίλοι. Όλο αυτό, λοιπόν, το επίτευγμα ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα δημιουργικής περίοδου στο Metropolis Studios στο δυτικό Λονδίνο, και με το Steve Winwood και με το McCartney και με το Robert Smith να κάνει φωνητικά, και με τον Judd Smith των Red Hot Chili Peppers, και με τον Bruno Mars να παίζει κρουστά σε ένα κομμάτι, και βέβαια άξιος αντικαταστάτης και μακροχρόνιος συνεργάτης του συγκροτήματος, ο Steve Jordan, ο οποίος παίζει ένα εξαιρετικό, παίζει εξαιρετική drums, και με τη συμμετοχή βέβαια του αείμνης του Charlie Watts σε ένα τραγούδι στο Hit Me in the Head. Έτσι, για να πούμε λίγο χοντρικά τι ακούσαμε χθες. Ζητήσατε χθες, φεύγοντας από το κάτω από τον πρώτο όροφο, μου ζητήσατε και είπατε να ακούσουμε σήμερα το You Know I'm No Good. Φυσικά και θα το ακούγαμε έτσι κι αλλιώς. Θυμίζει πάρα πολύ τον Arctic Monkeys στη μελωδία, αλλά έχει κάνει την φοβερή μαγιά, να το πω έτσι, ο Mick Jagger, και έχει αντικαταστήσει τα πνευστά φυσικά με τη φυσαρμόνικα, που είναι και πιο bluesy. You Know I'm No Good.

You know I'm no good. Λοιπόν, από την μπάντα, από τους Rolling Stones, άλμπουμ παραγωγή του Άντριου Βάτ. Εγώ το είπα και χθες που ακούγαμε λίγο το άλμπουμ και κάναμε και 2-3 σχόλια, κριτικές, όπως και φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης και ο Μιχάλης Καμάκας, ότι αυτό το άλμπουμ είναι χωρισμένο λίγο στη μέση. Είναι ένα άλμπουμ που έχει την υπογραφή του Rolling Stones, έχει την υπογραφή του Άντριου Βάτ. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, σήμερα μια μπάντα, όσο και να είναι update στην εποχή, χρειάζεται και έναν ανάλογο παραγωγό για να μπορεί να κάνει τα πράγματα και να τα φέρει στο 2026. Και αυτός είναι ο Άντριου Βάτ, και καλά έκαναν και τον και συνέχισαν να συνεργάζονται μαζί του και να μπουν μέσα στη διαδικασία να βγάλουν και τη συνέχεια του Hackney Diamonds στο άλμπουμ. Δηλαδή, υπάρχουν κομμάτια που θυμίζουν πραγματικά Pearl Jam, που θυμίζουν Maroon 5 μέσα, έχουν δηλαδή αυτό το size and shape, να το πούμε, όπου είναι η σφραγίδα του Άντριου Βάτ, γιατί έχει κάνει και τις παραγωγές και στους Maroon 5, έχει κάνει την παραγωγή και στο άλμπουμ του Pearl Jam, έχει κάνει την παραγωγή στο McCartney Men, ετοιμάζει να κάνει την παραγωγή στο νέο άλμπουμ του Elton John. Είναι αυτή τη στιγμή ότι πιο update υπάρχει στην αμερικάνικη αγορά, στον κόσμο μάλλον, να το πούμε έτσι. Από την άλλη όμως, υπάρχει πάντα υπογραφή των Τζάκερ και Ρίτσαρντς σε ένα άλμπουμ το οποίο εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι εύκολα θα βγάλει hit, γιατί δεν βγάζει hit τα τελευταία χρόνια η Rolling Stones στο Billboard. Από την άλλη όμως, το ότι ακούμε ένα τραγούδι το οποίο είναι signature song για τους νέους ανθρώπους, δηλαδή για τους γεννημένους, για τους Zero, για την Gen Z δηλαδή και πέρα, ακούγοντας φυσικά την φωνή της Amy Winehouse, αυτό λέει πολλά. Και δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα ήταν ωραίο κάποιος δημοσιογράφος ή σε κάποια συνέντευξη που θα δώσουν οι Stones, γιατί πάντα το κάνουν, να εξηγήσουν λίγο το making of αυτού του άλμπουμ, πώς δηλαδή μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν το τραγούδι της Amy Winehouse, να το διασκευάσουν, να το τιμήσουν, εγώ να το πω. Δεν έβαλαν πνευστά, δεν υπάρχουν οι αρχικοί πνευστοί, όχι ότι δεν μπορεί να βρει πνευστά. Αν έβαζε πνευστά κάποιος από τους Stones, θα έβαζε τον David Sanborn. Δυστυχώς ο Sanborn έχει φύγει από τη ζωή, και λέω το Sanborn γιατί ο Sanborn ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο υπεύθυνος tour musician εδώ και 25 χρόνια με τους Stones, και έρθει και στην Ελλάδα το 98. Από την άλλη όμως, ο Sanborn έχει φύγει από τη ζωή. Δεν ήθελαν προφανώς να βάλουν τα πνευστά, ήθελαν να δώσουν ένα χαρακτήρα δικό τους, και ο χαρακτήρας ο δικός τους στους Rolling Stones είναι ο ήχος της blues και ο ήχος του rock and roll και του rockabilly, όπως ακριβώς έκαναν πριν από 60 και πλέον χρόνια, έτσι ακριβώς κάνουν και τώρα. Και μάλιστα, σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Ron Wood προχθές, έλεγε ότι το άλμπουμ περισσότερο θθυμίζει στο κλίμα το El Mocambo. Το El Mocambo είναι στον Καναδά ένα 300 θέατρο, όπου το 77 πήγαν να παίξουν εκεί οι Stones, και έπαιξαν εκεί οι Stones γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυνηγούσαν το Richards για χρήση ναρκωτικών, οπότε αν έμπαινε μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα το μαζεύαν στη φυλακή. Πήγαν λοιπόν στον Καναδά στο El Mocambo, έπαιξαν σε ένα 300 θέατρο και έπαιξαν 3-4 φορές. Αυτό το live έχει βγει και το 24, δεν έχει βγει σαν bootleg, έχει βγει σαν άλμπουμ των Stones στο live στο El Mocambo, και βέβαια ήταν η παρότρινση πολλών άλλων καλλιτεχνών να ανέβουν πάνω στον Καναδά, γιατί live στο El Mocambo έχει δώσει και ο Stevie Ray Vaughan και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Τα λίγα από τα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε, θα ακούσουμε πολύ αυτές τις μέρες Stones. Έχει 4-5 κομμάτια μέσα που μπορούμε να τα ακούσουμε και να τα χαρούμε σίγουρα από τη νέα δισκογραφική δουλειά, που θέλουν του χρόνου να βγουν και σε περιοδία.

Little Prayer For You, ένα από τα τραγούδια που ήταν, αν ήταν signature song, όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα για, τους, για την Gen Z, για το You Know I'm No Good. Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει ξεπεράσει πραγματικά τα όρια, είτε με τη φωνή της Dionne Warwick όταν το πρώτο ηχογράφησε, και φυσικά με την Aretha και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Έχουμε διαγωνισμούς, φίλες και φίλοι, στα social media. Μόνο στο Instagram τρέχουν βιβλία και κληρώνουμε βιβλία για το λεγόμενο 25 για τα 25, 525, 25, 25. Είναι τα 25 χρόνια και τα 25 βιβλία που δίνουμε για τα 25 χρόνια του Κόσμο 93,6 που γιορτάζουμε φέτος. Και 25 βιβλία λοιπόν κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου. Κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με πολλούς και γνωστούς εκδοτικούς οίκους. 20 νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Οπότε μπαίνετε στο Instagram, γιατί τρέχουν κανονικά οι διαγωνισμοί, και στο Instagram μπορείτε να βρείτε τα βιβλία, όπως και στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας DJ Βοσκός στο Σινεφλερί την 5η 16 Ιουλίου στις 9:10. Ο διαγωνισμός λήγει την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη. Μπαίνετε λοιπόν μέσα, είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί, τρέχουν βιβλία, τρέχουν δώρα, τρέχουν σινεμά, τρέχουν συναυλίες, τα πάντα. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι ανεβαίνει μπορείτε να το βρείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Καλησπέρα και στη Χαλκίδα, μας στέλνετε μήνυμα. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Αύριο, φίλες και φίλοι, έχουμε live, όπως κάθε μέρα πια, δηλαδή και κάθε μέρα να ανοίξουμε, κάθε μέρα έχουμε live. Αλλά αύριο όμως οι Whalers, όπως και η Thievery Corporation, θα βρεθούν στην πλατεία νερού για να τιμήσουν λίγο πολύ τους ήχους, τις μελωδίες, τα τραγούδια, την αύρα του μεγάλου Bob Marley. It's the Wailers. Με τους Wailers λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casarte Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι ο TYO και το Electric Spanish. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ωραίος μουσικός ο TYO, ανερχόμενος. Ένας μουσικός μας έρχεται από τη Γαλλία. Έχει βγάλει ένα εξαιρετικό άλμπουμ φέτος και ακούγεται πάρα πολύ. Ακούγεται πέραν της γαλλικής κοινότητας και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι κάνει στην Αμερική, αλλά σίγουρα είναι ένας ήχος που μας παραπέμπει αλλού. Μας παραπέμπει στα χρόνια του Σαντάνα και σε άλλες μουσικές παλιότερες, μέσα στη δεκαετία του 70 και για την ακρίβεια μέσα στη δεκαετία του 80. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Χαιρετισμούς και στην Πάτρα και στο Άργος που μας κάνει τα κρόαση και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Όπου και αν βρίσκεστε, όσοι φεύγετε διακοπές, καλές διακοπές. Όσοι βρίσκεστε στην πόλη, μια χαρά είναι. Αρχίζει και αδειάζει η πόλη. Ξέρετε, όταν αδειάζει η πόλη, είναι ό,τι πρέπει. Βέβαια, όταν έχει συναυλίες, καταλαβαίνουμε εκεί πού πάει τελικά ο κόσμος, έτσι, γιατί κάπου λέμε ότι κάπου πάει όλος αυτός ο κόσμος και η πόλη, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν αδειάζει ολόκληρη, αδειάζει και φεύγει τμήματικά και κατά κύματα, αλλά και πάλι όμως όταν ξεκινούν οι άδειες, η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα μπορείς να μετακινηθείς πιο εύκολα. Ακούγοντας λίγο τον ήχο του TYO, χθες λέγαμε και στην εκπομπή και προχθές για τον θάνατο της, το χαμό της Bonnie Tyler, αυτής τόσο σπουδαίας φωνής, και κοίταγα σήμερα και φωτογραφίες και πολλοί Έλληνες μουσικοί και καλλιτέχνες, γιατί είχε έρθει πολλές φορές η Bonnie Tyler στην Ελλάδα και ιδιωτικά είχε έρθει, την έχουμε πετύχει και έχω δει και σήμερα και χθες φωτογραφίες και στα μπουζούκια και σε νυχτερινά κέντρα και με λαϊκούς τραγουδιστές και μέσα σε στούντιο έχει ηχογραφήσει και κάνει πράγματα η Bonnie Tyler. Αγαπούσε την Ελλάδα ούτως ή άλλως και ερχόταν και για διακοπές. Σήμερα, φίλες και φίλοι, ανακοινώθηκε η ρίστον παρόδο περισσότερο με το κομμάτι του TYO, αλλά είναι μια είδηση που ούτως ή άλλως την έχουν βγάλει όλοι. Έφυγε ο Brian Potter. Ο Brian Potter ήταν παραγωγός των Player, των Take That, του Santana. Έφυγε ετών 87, δεν ήταν μικρός, αλλά θεωρείται και θεωρήθηκε ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς παραγωγούς και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ένας από τους ανθρώπους που έκανε και έγραψε το Rhinestone Cowboy του Glen Campbell, το It Only Takes a Disco A Minute, την επιτυχία των Ταβάρες, αργότερα του Take That, φυσικά το Ain't No Woman που ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Four Tops. Μέσα στη δεκαετία του 60 το 65 ως τυχουργός για τους Small Faces έγραψε το What You Gonna Do About It. Μιλάμε για πολύ μεγάλες επιτυχίες και μέσα σε όλα αυτά, γιατί ήταν ο ίδιος και ο Lambert, δηλαδή πως είναι ο Bart Baccara με το Hal David, έτσι ήταν Lambert Potter την δεκαετία του 60 του 70, αλλά στα τέλη της δεκαετίας του 70 του 78 έγραψε το Inner Secrets του Santana, ένα εξαιρετικό άλμπουμ, και κοιτάξτε πόσο κοντά είναι στον ήχο του TYO στο Electric Spanish που μόλις ακούσαμε. Για τον Brian Potter που έφυγε από τη ζωή.

Φυσικά, φίλες και φίλοι, ο Σαντάνα δεν είναι μόνο το Σαν Παπαντή και το Black Magic Woman, είναι πάρα πολλά πράγματα και το λέτε και εδώ και πολύ και στο Viber και με μηνύματα. Φυσικά, ο Σαντάνα έχει, είναι μια εποχή και έχει, κάνει, έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική, έτσι, και στο Spanish Rock και από την εποχή που μεσουρανούσαν οι El Chicano και οι Malo μες δεκαετία του 60 και στα τέλη του 60 στο San Francisco και αργότερα βέβαια βάζοντας αυτό τον Spanish Latin ήχο, όπου ξέρετε αν δεν υπήρχε ο Feliciano στην Αμερική δεν θα υπήρχε Spanish Latin μουσική με την έννοια που την ξέρουμε. Ο πρώτος άνθρωπος και ο πρώτος διδάξας και αυτός που άνοιξε τον δρόμο ήταν ο José Feliciano. Από την άλλη όμως καταλαβαίνετε ότι ο Σαντάνα, όπως ακριβώς και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, μπήκαν μέσα στο νόημα της εποχής, ήταν αν θέλετε και λίγο διορατικοί και μπορούσαν πραγματικά να παίξουν μουσικές όπου να αγγίξουν το κοινό, είτε αυτό ήταν το ισπανόφωνο είτε ήταν το αγγλόφωνο, πάντα μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ποτέ δεν έμεινε πίσω. Με κάθε δεκαετία ο Σαντάνα ήταν πάντα update. Απλά εδώ έβαλε το χέρι του και ο Λάμπερ με τον Πότερ, μιας και μιλάμε για τον θάνατο του Brian Potter αυτή τη στιγμή, όπου μπορεί κάποιοι στην Ελλάδα να μην τον ξέρουμε, να μην τον ξέρετε μάλλον με την έννοια του ότι έχει γράψει Four Tops, έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες, ζωήρεψε την pop προς τον ήχο της R&B στη Motown, ήταν ένας πολύ σπουδαίος μουσικός αλλά και παραγωγός, και ήταν και ο λόγος που όταν έβγαλε το Inner Secrets το Santana το 78, ήταν και ένα άλμπουμ το οποίο ανέβηκε στην κορυφή και είχε κάνει και την παραγωγή των Players βέβαια, το Baby Come Back. Μένουμε λίγο στον Potter και στον Lambert, γιατί ήταν ένα από τα νέα αυτές τις μέρες που φεύγει. Βέβαια ο Potter είναι ένας άνθρωπος που έκλεισε τα 87, κλείνει μια ολόκληρη εποχή με την, και με το χαμό με το θάνατο του Potter. Με την Bonnie Tyler δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί όλοι περίμεναν ότι θα ανακάμψει η Bonnie Tyler, σε περιοδεία ήταν η γυναίκα και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η Bonnie Tyler έφυγε. Αύριο το βράδυ λοιπόν περιμένουμε τους Thievery, τους Hilton και Garza πάνω στη σκηνή. Κάθε φορά που βλέπουμε τους Thievery, εμένα προσωπικά μου θυμίζει, τους έχω δει 7-8 φορές, μου θυμίζει εκείνο το φοβερό βράδυ στο Λυκαβιτό, όπου ήταν τέρμα πίσω η σκηνή, είχα μαζευτεί 8-9 χιλιάδες άνθρωποι πριν από πολλά χρόνια. Thievery Corporation λοιπόν αύριο το βράδυ στο Release στην Πλατεία Νερού, 9 παρατέταρτο εδώ στον Κόσμος 93,6.

Αύριο λοιπόν οι Thievery Corporation θα βρεθούν στην πλατεία νερού. Θυμάμαι έτσι τώρα ένα από τα live των Thievery. Ήταν αρχές Ιουνίου, ήταν 15-16 χρόνια πριν, γιατί σας λέω οι Thievery έχουν έρθει πολλές φορές. Όπου είχαμε βρεθεί, ήταν τότε και θυμάμαι ήταν με τον Γιώργο τον Μουχταρίδη. Ήμασταν πάνω στο θέατρο Βράχων και έχει πιάσει μια βροχή η οποία ήταν άνευ προηγουμένου. Και έλεγαν τότε οι διοργανωτές ότι τελικά θα βγούνε και θα τραγουδήσουν οι Θήβεροι. Είχε 3.500 ανθρώπους, μπορεί να έχει και παραπάνω. Ο δρόμος ήταν ούτως ή άλλως όπως ανεβαίναμε πάνω στο Βύρονα γεμάτος. Και αλήθεια ήταν ότι ήμασταν παπιά. Και βγαίνει κάποια στιγμή ο Χίλτον και λέει backstage, λέει: παιδιά, τελικά προτείνω να ανέβουμε να παίξουμε. Πάνω στη σκηνή πρέπει να έχει τουλάχιστον 2-3 δάχτυλα νερό. Και η απόφαση τελικά όλων ήταν μην ανέβει κανένας. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Γκάρζα έλεγε: παιδιά, να τα προσέξουμε λιγάκι, διότι την τελευταία φορά που έγινε το τσαφ με τα μικρόφωνα ήταν όταν ο Τζάκερ τραγουδούσε πάλι σε μια βροχή που του είχε κολλήσει το μικρόφωνο στο χέρι στη δεκαετία του 60 στην Αμερική, πάλι σε ένα βροχερό βράδυ, σε ένα live, και έπαθε ηλεκτροπληξία. Και ήταν και ο λόγος, και πολύ καλά έκαναν όλοι βέβαια, όπου η συναυλία τότε είχε ακυρωθεί και είχαν έρθει οι Θήβεροι ένα χειμώνα, αν θυμάμαι, στο Αθηνών Αρένα ή τότε στο Κλαμπ 22 στη Βουλιαγμένη. Όλα αυτά για την μπάντα που είναι ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό και θα τους ξαναδούμε για άλλη μια φορά. Πάμε να συναντήσουμε το Σαμπούζι. Σαμπούζι ήδη έχει βγάλει 2 σίγγλ καινούρια. Περιμένουμε και καινούριο άλμπουμ του.

0: in the flames, it's behind you. See the gold in the red, new horizons. Let it burn, let it burn.
1: Let it burn. Αυτός είναι ο Σαμπούζη και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με το Σεμπακάμπος.

Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Το Sweet Summer Sun Festival.

0: Φεστιβάλ επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gates, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεους, Μπάμπης Τυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος.

ιδιαίτερα καλοκαιρινό, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το Summertime. Αυτή είναι η Λουσέν. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή, βραδάκι 10 Ιουλίου. Με μεγάλη χαρά, μετά από καιρό, ο Ηλίας Διαμάτης βρίσκεται απέναντί μου στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε για την επόμενη μία ώρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Αν έχετε φύγει, ετοιμάζεστε να φύγετε διακοπές, γιατί ανεβαίνοντα στην ΕΡΤ σήμερα τώρα το απόγευμα, μετά τις 7 η ώρα, είχε κίνηση στους δρόμους και είχε κίνηση και βλέπω αυτοκίνητα με μπαγκάζια, με πράγματα για να φύγουν διακοπές. Και είναι απόλυτα λογικό, διότι η ημερομηνία είναι 10 Ιουλίου και ήδη έχουν ξεκινήσει και οι άδειες για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιούλη. Και πολύ περισσότερο, όσο περνούν οι μέρες, θα βλέπουμε περισσότερο κόσμο και στην Αττική Οδό και στα κτέλ και στα λιμάνια. Παντού. Ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει για τις μόνιμες καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε να συναντήσουμε τον Pearl Harbor. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτή είναι η The Secret Souls, άλλη μία από τις μπάντες, από τα συγκροτήματα που μας έρχονται από την Καλιφόρνια, από το Los Angeles, και κάνουν ένα revival στον ήχο των 60s και των 70s και τον αναβιώνουν πάρα πολύ καλά. Χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, εμφανίστηκε στο Λυκαβητό ο μεγάλος Robert Plant. Ο Robert Plant και η Saving Grace μαζί με την τραγουδίστριά τους, την Suzy Dian, όπου στο τελευταίο άλμπουμ, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ φίλες και φίλοι, στο τελευταίο άλμπουμ, ο άλμπουμ του Robert Plant, την αναφέρει κανονικά στο εξώφυλλο, δεν είναι ότι τραγουδάει μια κοπέλα και κάνει δεύτερα φωνητικά μαζί της, και μάλιστα της έδωσε και χώρο πάνω στο live να τραγουδήσει. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά αυτό δείχνει, αν θέλετε, και το μεγαλείο ενός καλλιτέχνη. Όταν ο καλλιτέχνης είναι γεμισμένος, είναι χορτάτος, και μιλάμε τώρα για έναν καλλιτέχνη στο μέγεθος της εμβέλειας και του θρύλου του ονόματος του Robert Plant, μπορεί να δώσει χώρο στον οποιοδήποτε. Και βέβαια, χθες το βράδυ ο Λυκαβητός άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο το έκλεισε ο Robert Plant. Φαντάζομαι φέτος θεωρητικά θα κλείσει με τον Robert Smith, τον Cure, και με τα ονόματα που έχουν έρθει φέτος, δηλαδή και ο Ζαν Μισελ Τζάρ, μην νομίζετε, είναι 76-77. Ο David Byrne το ίδιο, είναι 73-74. Και όμως βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι ιερόλογοι της ροκ, και βάζω μέσα και τον Ζαρ, ανεξάρτητα αν έχει την ηλεκτρόνικα, δεν έχει καμία σημασία, οι δρόμοι είναι παράλληλοι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο Ζαρ είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν αγγίξει ιδιαίτερα τον ήχο του progressive και της ηλεκτρόνικα εκεί στα 70, στα τέλη, στο 80. Στα 77 του λοιπόν ο Plant δεν έχει καμία όρεξη και διάθεση να ανακυκλώσει το παρελθόν, αλλά ανοίγει καινούργιες σελίδες στη ζωή του και καινούργιες σελίδες πάνω στην μουσική. Και αυτό φαίνεται και με τον τρόπο με τον οποίο ψάχνει αυτή τη στιγμή τους ήχους. Το θυμόμασταν παλιότερα με το Κασμίρ, όταν είχε τραγουδήσει το Εσακανέ στο Μάλι, είχε κάνει τότε τα live μέσα στην έρημο. Αργότερα με τις μελωδίες με τους Αφρικανούς καλλιτέχνες, τώρα με τον ήχο περισσότερο και με μια λυρικότητα, αν θέλετε, μέσα στα τραγούδια, στην Ιρλανδέζικη μουσική, στη folk, στη blues και φυσικά στην Αμερικάνα. Γνωρίζουμε όλοι για τον ήχο και για όλη αυτή την πρόκληση που υπήρχε από τον Τίμπον Μπέρνετ, βγάζοντας με την Alison Krauss το άλμπουμ. Δεν ήταν ότι άκουσε την Alison Krauss και τρελάθηκε, ήταν ότι ήθελε να κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο concept project στο μυαλό του, γιατί ακούγεται όλο αυτό το πράγμα ότι την άκουσε και τρελάθηκε. Η Alison Krauss είναι ούτως ή άλλως μεγάλη καλλιτέχνητα, αλλά όταν έχεις απέναντί σου το Plant, είναι σαν να έχεις απέναντί σου το Everest. Οπότε από εκεί και πέρα ο ίδιος κάνει το ίδιο πράγμα σήμερα με τους Saving Grace. Κάνει με τη Suzy Dian, η οποία ανέβηκε πάνω στη σκηνή, μια βαθιά υπόκληση στο κοινό, και ο Βίσονας, ο Αμερικάνικος, το εικαστικό του Saving Grace, όπου όλοι το είδαμε πίσω ακριβώς από τη σκηνή. Και από εκεί και πέρα όλα τα κομμάτια, τα παλιά και τα ξένα. Καταρχήν ο ίδιος είπε ότι πέρασε πολύς καιρός, όμως νιώθω υπέροχα πάνω στη σκηνή, και καλησπέρισε την Αθήνα, όχι την Athens, την Αθήνα. Έχει έρθει αρκετές φορές στη χώρα μας ο Plant, αλλά την τελευταία φορά περνούν ούτε λίγο ούτε πολύ 19 χρόνια. Και Rumble On, Four Sticks και φυσικά το σύντομο πέρασμα από το Black Dog που έγινε χαμός από κάτω. Πάρα πολύ καλή η Suzy Dian, πάρα πολύ καλή η μπάντα, ωραίος ο ήχος, τέλειος, και μπαντολίνο και φυσαρμόνικα και κιθάρες και τσέλο όρθιο και ακορντεόν και drums και κρουστά και βρετανικό folk και βρετανική blues, και λέω βρετανική blues γιατί η βρετανική blues αυτό που έπαιξε, και κλασική αμερικάνα και αρκετή country. Και βέβαια στέλνω τραγούδι στο rock and roll και είναι χαμός.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ρόμπερ Πλάντ και η τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ο Ρόμπερ Πλάντ, ο οποίος είχε μιλήσει πριν από μερικές εβδομάδες στο BBC αλλά και στο Late Show στο Stephen Colbert και έλεγε ακριβώς ότι η folk υπήρχε μέσα του, στον ήχο του, πολύ πριν τους Led Zeppelin. Εξάλλου ο ίδιος είχε μεγαλώσει στη Δυτική Αγγλία σε μια περιοχή όπου συνυπήρχε η jazz, η folk, η ποιήση και φυσικά η τοπική θρύλη. Και γενικά όλες αυτές τις ιστορίες που περνούσαν από γενιά σε γενιά με τα ουαλικά τοπία, με τους κελτικούς μύθους και με τις αφηγήσεις και με τα μυθικά πλάσματα που αλλάζουν τις μορφές και διαμορφώνουν πολλές φορές τη φαντασία. Κάτι τέτοιο θυμάμαι όταν είχε πει πριν από πάρα πολλά χρόνια και ο Chris Ντεμπεργκ. Λίγο πολύ βγει παράλληλη όσον αφορά την τοποθεσία, όσον αφορά το location και όχι τόσο τη μουσική, γιατί άλλη μουσική παίζει ο Ντεμπεργκ, άλλη μουσική παίζουν οι Ζέμπελιν, άλλη μουσική πια παίζει ο Ρόμπερ Πλάντ. Αλλά ο Ρόμπερ Πλάντ δεν πάβει να είναι θρύλος. 20 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε χθες η παρουσίαση του άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι πραγματικά καλό το άλμπουμ των Rolling Stones και χαίρομαι περισσότερο όταν στέλνετε μηνύματα και μου λέτε να πούμε χρόνια πολλά στα πολύ μεγάλα ή στα πολύ μικρά παιδιά. Να πούμε λοιπόν στη Χαρούλα, στο παιδάκι, χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε, να τη χαίρεστε. Αυτός είναι ο DZZ, So Good. Από το νέο άλμπουμ του Γάλλου, που είναι γεννημένο στη Γαλλική Πολυνησία, αλλά δραστηριοποιείται στην Ευρώπη.

Ρομπέρτα Κάρλος, Ρομπέρτα Κάμπος μάλλον, και Μάρι Φρος. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. 33 λεπτά μετά τις 9. Πάντα παρέα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Άκρος καλοκαιρινό, άκρος επίκαιρο, όπως πάντα ήταν επίκαιρος ο Marvin Gaye. I want you. Time I like music mix. Έτσι για να πούμε όμορφα στο βράδυ, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye. Και εμείς πάμε να ακούσουμε κάτι classic.
1: Cosmos Classic.
0: Από τα παλιά, φίλες και φίλοι. Ακούστηκε το 1967, ο Πιλούσκι όμως το έφερε ξανά το 2007.

Αυτό λοιπόν είναι το Begging στο edit του Πιλούσκη, Frankie Valli and the Four Seasons. Και γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία το 67. Ένα από τα κομμάτια μάλλον που ο Frankie Valli εκείνη την εποχή πεζόταν πάρα πολύ και στο αμερικανικό ραδιόφωνο, αλλά μεσουρανούσε και με πάρα πολλά live και στο ραδιόφωνο αλλά και στην αμερικανική τηλεόραση. Ερχόμαστε στο σήμερα. Kendra Morris και In My House.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ziggy Marley, εδώ παρέα με τον Trombone Shorty από το τελευταίο άλμπουμ του Ziggy Marley. Και αυτός είναι ο Bruno Mars. Bruno Mars που βρίσκεται σε περιοδία, σε World Tour, παρουσιάζοντας το καινούριο του άλμπουμ, στο πλευρό του και η Ράι. Και εξαιρετικό το άλμπουμ και εξαιρετική περιοδία σε όλο τον κόσμο.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα καλά σας λόγια. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τι

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17.

0: από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου. Στον αέρα του κόσμου η Mavis Staples, η οποία κλείνει τα 87. Αμερικανίδα τραγουδίστρια R&B and Blues, με όλη την οικογένεια The Staple Singers. Τεράστιες επιτυχίες, I'll Take You There, Let's Do It Again. Και μια δισκογραφία με τελευταία της δουλειά μόλις το 2025. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Amy Winehouse, καλή ακρόαση.

My big bad handsome man. Εγώ έχω ένα big εδώ ηχολήπτη, τον Ηλία Διαμάντη. Αυτή ήταν η φωνή της, η Μέλντα Μέι. Η Μέλντα Μέι σήμερα κλείνει τα 52. Και στιχουργός και τραγουδίστρια, βεβαίως καταγωγή από την Ιρλανδία. Πρώτο άλμπουμ το 2002, No Turning Back. Ακούσαμε από το Love Tattoo αυτό το καταπληκτικό. Ένα κορίτσι το οποίο ένα συγκεκριμένο έτσι ηχόχρωμα στη φωνή, διαφορετικό, ροκαμπίλι λίγο. Και από εκεί στους Rolling Stones. Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν επίσημα λοιπόν τον 25ο δίσκο τους σήμερα. Έγινε και μια ακρόαση εδώ χτες στην ΕΡΤ για όσους δεν το ήξεραν. Μπορείτε να πείτε να τον ακούσετε. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μέσα μεταξύ άλλων και αυτό. Cover, Amy Winehouse. You know I'm not good. Από τους Γερόλικους.

Jack Johnson στα φωνητικά, Ερμάνος Γκουτιέρες στις κιθάρες, Hand on the Light, και αυτή είναι η ΕΟΚΑ. Με καταγωγή από την Ιγυρία, βάστης Νέα Υόρκη, η ΕΟΚΑ εδώ, Happy Face. Ένα χαρούμενο τραγούδι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ακούτε Κόσμος

Σαν σήμερα γεννιέται ο τρομερός και φοβερός Lee Morgan. Ο Lee Morgan, Αμερικανός τρομπετίστας και συνθέτης, βεβαίως μεσουράνησε εκεί την εποχή του hard bop, ακρογωνιαίος λίθος του Blue Note Label, και είχε την τύχη βεβαίως να ηχογραφήσει με όλους τους σπουδαίους: John Coltrane, Dizzy Gillespie, Hank Mobley, Wayne Shorter, και βεβαίως να παίζει και στους Jazz Messengers του Art Blakey. Θα ακούσουμε και άλλες συνθέσεις του Lee Morgan λίγο αργότερα. Να πάμε όμως σε μια διαφορετική μουσική, στο John Whitehead, που έφυγε νωρίς, αλλά είχε κάνει εξαιρετικά ντουέτα μαζί με τον McFadden, και ένα από αυτά η τεράστια επιτυχία Ain't No Stopping Us Now.

της Philadelphia Records, ο John Whitehead γεννιέται σαν σήμερα. Επιτυχημένο ντουέτο με τον McFadden. Η τεράστια επιτυχία του 1979, ενώ Stop in his name.

μουσικός που γίνεται γνωστός από ένα ντοκιμαντέρ Searching for Sugar Man το 2012. Ο λόγος για τον Σίξτο Ντίας Ροντρίγκες που γίνεται σαν σήμερα το 42 στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Αλλά ταξίδεψε, έφυγε, πήγε στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Και η μουσική του είχε τεράστια επιτυχία στην Νότια Αφρική. Μάλιστα λέγεται ότι είχε πουλήσει περισσότερους δίσκους για τον Elvis Presley.

είναι ντοκιμαντέρ το οποίο είχε κερδίσει πάρα πολλά βραβεία εκείνη τη χρονιά, Μπάφτα, Όσκαρ. Αλλά και ένας σπουδαίος μουσικός ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό πιο πολύ μέσω του ντοκιμαντέρ παρά της μουσικής του και κυρίως στην Αμερική.

0: So there we go.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes. This is a skeleton from
5: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Μιχάλης Καμάκας.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένας σπουδαίος τρομπετίστας, ο Έντουαρντ Λι Μόργαν, γεννιέται σαν σήμερα. Το 1938, με άπειρες συνεργασίες και σε αυτό το σύντομο διάστημα που έζησε, έφυγε στα 33, τον πυροβόλησε η φιλενάδα του σε ένα jazz club. Άφησε μια τεράστια δισκογραφία.

Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,6. Λέει Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ο Ρουμπίνης στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου. Εμίλια Τωρίνη από την Ισλανδία. Acetone. Let's keep dancing. Καλή ακρόαση.

Λένε Grace Verte, voilà l'étenant το καλοκαίρι. Και εδώ στην παρέα του Μανουτσάου, Αμαντούε Μαριάμ, Σενεγκάλ, fast food.

Ο Κις Μοβαρίας με την τεράστια επιτυχία του Follow the Sun, και εδώ θα θυμηθούμε μια επιτυχία της Lana Del Rey πίσω 2011, Video Games.

0: Baby, now you do. Now you do.
1: I can't let you in.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Ακούτε Κόσμος.

And stars. Και εδώ η φωνή της Mavis Staples, η οποία σήμερα κλείνει τα 87 και είναι ακόμα ενεργή, μεθαύριο τραγουδάει στη Νέα Υόρκη. We go back με Buddy Guy.

Chris Wright με την τεράστια επιτυχία της My Heart πίσω στο άλμπουμ The Orchard. Και εδώ ένας πάνω τραγούδι του Σίξτο Ροντρίγκες από το άλμπουμ του Coming From Reality. Ένα πολύ γλυκό I Think Of You.

Ένα νέο κορίτσι από το δυτικό Λονδίνο είναι η Ολύμπια Βιτάλης, η οποία φωνή της ακούγεται έτσι πολύ ωριμή, αλλά είναι μικρή και περιμένουμε πάρα πολλά από αυτήν στο μέλλον. Ολύμπια Βιτάλης, κρατήστε το όνομα. The Sidewinder, σύνθεση του Λιου Μόργκαν, η πιο γνωστή του σύνθεση. Ηχογραφήθηκε για ένα άλμπουμ της Blue Note και έμελε να γίνει ένα jazz standard του 1963.

Συνήθως ακούμε μία μικρή εκδοχή του. Εγώ έβαλα εδώ πέρα μία τεράστια εκδοχή, σχεδόν δεκάλεπτη, για να το ευχαριστηθείτε και να το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τη μουσική έτσι να ρουμπίνει στα γκουρά και θα δούμε πάλι τη Δευτέρα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στυρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στυρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Κόσμος 93,6.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of...
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Η Έσρα Collective που είναι εδώ, χάρη της ελπίδας, Here Because of Hope, όπως είναι και ο τίτλος του άλμπουμ. Η Έσρα Collective που βγάζουν το ένα single μετά το άλλο και εδώ βεβαίως και εμπνέονται από το Max Romeo, από το Lucifer Son of the Morning, αλλά δεν μένουν εκεί, δεν σταματούν πουθενά. Η δημιουργία τους πάει από το Λονδίνο στη Τζαμαϊκά με ένα ακριβώς τραγούδι. Well Organized, και η Λίλα Άικε βάζει τη φωνή.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Σήμερα Παρασκευή, με θέα το Σαββατοκύριακο, και η αποστολή είναι απλώς να περάσουμε καλά.

Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο λιμάνι της Γαλλίας και βεβαίως εκεί βρίσκονται και οι καλλιτέχνες μας, ο Yves Futuristic και η Jar One. Ένα funk hip hop άσμα ή αλλιώς το bebop, και ηχογραφούν στην Beat House Records.

Αλέξανδρος Κασαλάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και το αφεντικό έρχεται με τη συνταγή του. Mission Improbable. Ναι, είναι η Herbalizer που κάποτε μας χόρευαν για τα καλά.

που πήρε το μάτι μου την Έρικα Μπαντού, όχι δεν έρχεται στην Αθήνα, μαζί με την Λόριν Χίλ να περιοδεύει και να ταξιδεύει. Η Έρικα Μπαντού που πριν από ένα χρόνο μαζί με τον Alchemist βρέθηκε δίπλα μας, Next to You, το κομμάτι της.

Ματάρα κάθε φορά που το ακούω μου φαίνεται ακόμη καλύτερο. Είναι η Τζάβα που έρχονται να συνεργαστούν με τον μέντορα, τον Winston McCanaff, με τις μουσικές αυτές. Ο Bout du Bar είναι το κομμάτι που κρύβεται στην καινούργια τους δουλειά.

0: hip hop after all.
1: Ο Γκάτς, περίφημος. Από τη Μαδρίτη στη Γαλλία έζησε αρκετά χρόνια. Εννοείται πως γνώρισε τους London Loop αλλά και τον Troy Berkeley που έρχεται εδώ στο συγκεκριμένο remix. Want it back. Με τη φωνή των παιδιών μας.

κομμάτι της Οχδονταρίας, εκλεκτό και δυσέβρετο, ο Skin Shape μαζί με τον Χόρους ηχογραφούν στο Λονδίνο πριν από ένα χρόνο. Κάνε πως γνωρίζεις. Act like you know.

Mind Rework Remix. Ποιος καίγεται? Εδώ ο David Bowie παραμένει ακέραιος και μας λέει να χορέψουμε αλλιώς. Black Market, Dabarun, το Let's

Σε πρώτο πρόσωπο, ο David Bowie έρχεται στην παρέα. Γυρνάμε πίσω το χρόνο στο 1982 και δύο γάτες πολύ cool έρχονται. Γυρνάμε πίσω το χρόνο στο 1982 και δύο γάτες πολύ cool έρχονται.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μεσονύχτια στον κόσμο σας. Οι φανφάρες Τζιοκαρλία έχουν δοκιμαστεί και το Out to Lounge έρχεται να ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

περίπτωση Κοταράσκη έρχεται μαζί με τους Rain Dogs του, τους οποίους και εμπνεύστηκε από τον Tom. Ένας είναι ο Tom, ο Waits δηλαδή. Ένα Opa Hey από το debut το άλμπουμ.

τις ψευδεστήσεις του Ιμπραήμ Μαλούφ, νομίζω πως μπορούμε να ξεκουραστούμε. Ο Mr. B, εκεί ηχογραφούσε πίσω στο 2013 αυτά τα Illusions, τα οποία έκρυβαν και το Nomad Slang.

Ένα ντουέτο μας περιμένει στην Μποκοτά, στην Κολομβία. Παίζουν Tropical Futurism μουσικές και οι Rizomagic, έτσι ονομάζονται. Μόλις κυκλοφόρησαν αυτό το Cumbion Planetario που κρύβει και το κομμάτι που ακούμε με τίτλο Πλούταρκο.

Πολλοίς κόσμος και οι μουσικές υπέροχες, ο Μίστα Σάντσες που έρχεται από τη Λισαβόνα, από τη Βαρκελόνη, αλλά και η Τζάντρα που τον περιμένουν για να ρημιξάρουν αυτό εδώ το κομμάτι με τίτλο «Μακάφι Εντζεντίμα».

Οι μουσικές μοιάζουν να έρχονται από τη Βραζιλία και σωστά συμβαίνει αυτό. Όμως τα παιδιά έχουν μετακομίσει από καιρό. Η Κούριο Κούριο, μία τραγουδίστρια Λουίζα Μοντέιρο, αλλά και ο αυστριακός παραγωγός και μουσικός Ντάστιν Μπράουν, που πλέον ζουν και ηχογραφούν στη Γερμανία. Αυτά τα ωραία που ακούμε εδώ. Καινούριο το άλμπουμ τους, Κούριο Κούριο, και το κομμάτι Μπέμ Κερέρ.

0: Hey, Donnie, can I get a martini? It's been a hard night. My story.
1: Ο Grand Fabio είναι παλιά ιστορία στα remixes. Όσο για το κομμάτι έρχεται με τίτλο Mr. Blue ή αλλιώς Donnie, can I have a martini?

Το San Diego, στην Καλιφόρνια κρύβονται τα παιδιά που αγαπούν τη funk, το afrobeat, την κούμπια, τη soul, τη reggae, δηλαδή τις μουσικές μας. Cumbia No Get Enemy είναι το άλμπουμ που φτιάχτηκε πάνω στον Fela, σε αυτό το περίφημο κομμάτι που έγραψε Water No Get Enemy, και εδώ μέσα στο 2025 τα βαρύτονα σαξόφωνα και ο Μίτσαμ Γιακούμπ συγκεκριμένα παίρνει την εκδίκησή του.

μουσικές ταξιδεύουν προς την Ανατολή. Ο Mr. ID έρχεται με το remix του. Ένα Amour en Soleil είναι το κομμάτι.

Γιασμίν Χαμντάν κάνει μεγάλο θόρυβο στο Λονδίνο με τις μουσικές της. Σήμερα ξεχνάει αλλά και θυμάται. I remember, I forget είναι το κομμάτι.

που δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζει όταν οι άλλοι σταματούν και εννοείται πως αυτή η συνεργασία θα κάνει πάταγο. Η Αρούφα αυτά με τη φωνή της και τη φωνή Fire on the Water, μας λένε.

Καινούριο άλμπουμ και για τον Τρίκη, ο οποίος έρχεται εδώ με την Μάρτα Σλακόφσκα να δηλώσει εκτός πραγματικότητας. Λες και δεν το ξέραμε. Out of Place είναι το κομμάτι από την καινούρια δουλειά του με τίτλο Different When It's Silent. Πάντα ηχογραφή στη δική του False Idols Records.

την Κούβα και πλέον ζουν εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Έχουν γεννηθεί στο Παρίσι, η Μπεγή με το καινούριο τους άλμπουμ Offering, από εκεί το Ασέτ.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα. Δηλαδή θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα στον κόσμο μας και πάντα στον Νίκο που αντέχει. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Θανάσης Κώστας ακολουθεί με τις μουσικές του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.